Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Ποιος να συγκριθεί μας σου, για το νου μου να σε σβήσει.

0: καρδιάς χτυπά.
1: Όλοι παίζουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Αγάπη μου.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Άσε!

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

εφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

0: ας πέθαινα.
1: Δρόμος 89,8. Βρες το δρόμο σου.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Αθήνα, Ελλάδα
0: και σε όλο το πλανήτη.
2: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Δρόμο εγώ ήταν 9,8.
1: Μεγάλη εβδομάδα ήταν αυτή. Δηλαδή, μέχρι να φτάσει Παρασκευή.
2: Νιώθω
1: ότι βγήκαμε ένα μίνι γολγοθά.
0: Να πούμε χρόνια πολλά σε αυτού που γιορτάζουν, όπω στου βάρβαρου. Σήμερα γιορτάζουν όσοι έχουν το όνομα Βαρβάρι.
1: Και Βαρβάρα.
0: Βάρβαρο.
1: Είσαι για Βαρβάρα.
0: Όχι,
1: όχι.
0: Ο Βάρβαρο.
1: Ο Βάρβαρο.
0: Γιορτάζει ο Βάρβαρο.
1: Γιορτάζει...
2: Πώ σε λένε, Βάρβαρο Φερεντίνο.
0: Πασμιέλη, Βάρβαρο.
2: Αυτό σου.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Βάρβαρο, α πούμε, του Καβάφη, γιορτάζει.
0: Όσοι έχουν αυτό το όνομα, Βάρβαρο.
1: Σήμερα νομίζω ότι το 15 με γιορτάζει ένα φίλο μου, λέει Αχιλέα. Δεν γιορτάζει Αχιλέα σήμερα.
0: Αχίλιο. Αχίλιο, όχι Αχιλέα.
2: Ο Άγιο Αχίλιο. Πάλι από τι Πρέσπε.
0: Όχι, είναι άλλο αυτό.
1: Αυτό είναι.
0: Αχίλιος και ο Παχώμιος, ο Παχώμιος.
1: Σήμερα γιορτάζει Λάρισα.
0: Λάρισα.
1: Αυτός είναι ο κολλήγος της Λάρισα.
2: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Ναι.
2: Σήμερα τα παιδιά στη Λάρισα δεν πάνε στο σχολείο.
1: Δεν πάνε στο σχολείο.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Μαγικό. Τριμεράκι τους δίκαι.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Λάρισα, Λάρισα, φοβερή Λάρισα.
1: Σίδα και λαχτάρισα.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Επίσης, παιδιά, σήμερα τι έχουμε. Έχουμε μεγάλη μέρα για το Las Vegas. Αυτή την πόλη, την Disneyland τον...
1: Έχεις πάει Las Vegas?
0: Όχι,
1: δεν έχεις πάει.
0: Αλλά θέλω πολύ, είναι όνειρό μου.
2: Αλήθεια θέλεις?
1: Είναι όνειρό σου,
0: θέλω να πάμε Las Vegas,
2: γιατί...
0: μια παρέα,
1: ναι,
0: μια δυνατή ομάδα.
1: Πρέπει να είναι πολύ ιδιαίτερο πράγμα.
0: Εννοείται θα πάμε
1: μες στην έρημο τώρα, ένα τέτοιο
0: φίλο. Μες στην έρημο, 1905.
1: Ιδρυθήκες,
0: το Las Vegas, έχει πολύ ωραία πράγματα να δεις, μυστήρια.
1: Είναι, εντάξει, είναι μια...
0: έχει σοου μεγάλα.
2: Έχει πολύ μεγάλα σοου, ναι, αλήθεια.
1: Ειδικά έχουν κάνει τώρα ένα το Sphere, πώς λέγεται αυτό, εκεί που κάνουν μέσα κάτι συναυλίες.
2: Καλά, έχουν τέτοια. Αλλά γενικά εμένα έχουν... με πιάνει μια θλίψη. Και όταν βλέπω, ας πούμε, και ταινίες, ακόμα και στα φιλαράκια που έχει Las Vegas μέσα επεισόδια.
0: Έχει πλάκα.
2: Μου προκαλεί. Είναι, έτσι, εντάξει, ένα τριμεράκι.
0: Για ντροπαρέα.
2: Γιατί ντροπαρέα? Και όχι γυναίκο παρέα.
0: Μπορεί να πάει και γυναίκο παρέα, ναι. Όχι,
2: α,
0: μπορείτε να πάτε, ναι.
2: Α,
0: δεν, αλλά εμείς
1: δεν
0: πάμε
1: να
0: παρέα.
2: Α, εσείς τα πάτε.
1: Δεν υπάρχει άβατο.
2: Εντάξει.
1: Πάτε ελεύθερα.
0: Ναι, ωραία. Δεν είπαμε να πάτε. Εντάξει, σήμερα έχουμε το θωρικτό Ποτέμκιν. Το ελληνικό δηλαδή, έτσι.
2: Το
0: δηλαδή,
2: θωρικτό,
0: ναι,
2: Ποτέμκιν.
0: Λέμε το δικό μας. Δηλαδή ποιο είναι? Το Αβέροφ. Θωρικτό Αβέροφ.
1: Τι να...
0: Το
1: Ποτέμκιν μπροστά στο Αβέροφ.
2: Τι το έχουμε δηλαδή?
0: Σήμερα έσκασε
2: είναι...
0: μύτη. Σήμερα
1: έγινε η...
0: γεννήθηκε. Σήμερα παραδόθηκε 1911. Το θωρικτό θρύλος.
2: Βέβαια.
1: Θρυλικό, θρυλικό.
0: Το οποίο, παιδιά, πότε ήρθε? 27 Φεβρουαρίου κανονικά. Τότε φεύγει από το ναυπηγείο. 27 Φεβρουαρίου. Τι είναι 27 Φεβρουαρίου?
1: Τα γενέθλιά σου, ρε παίχτη.
0: Μπράβο, παιδιά, την ίδια ημερομηνία.
2: Τα γενέθλιά σου. Έχουμε
0: μαζί
2: γενέθλια
0: μαζί με το Αβέροφ.
1: Να πούμε ότι είσαι πιο μικρός από το Αβέροφ, βέβαια.
0: Εντάξει, είμαι μικρότερος. Αλλά αυτό κράτησε. Έκανε περισσότερες νίκες.
2: Μην το λες αυτό το πράγμα. Μην είσαι το παθή σε σχέση με τον εαυτό σου.
0: Και Βαλκανικούς πολέμους και Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τρομερές νίκες. Και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πήγε, παιδιά, στην Αλεξάνδρεια. Κατάφερε να ξεφύγει.
2: Το Αβέροφ είναι μια ζωντανή ιστορία. Τι να λέμε.
0: Είναι θρύλος.
1: Έχετε ανέβει ποτέ στο Αβέροφ?
0: Το οποίο το.
2: Πώς να ανέβουμε στο Αβέροφ?
0: Εγώ έχω ανέβει.
1: Τι κάνουν που ανοίγουν και.
0: Είχα πάει μια φορά, ναι.
2: Ανοίγουν και τι κάνουν?
1: Ξενάγηση.
0: Γίνεται ξενάγηση, ναι. Είχα
2: πάει. Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άμα γίνεται αυτό, να πάω τα παιδιά, ρε.
1: Αυτό γίνεται, το ανακοινώνουν σε κάποιες ημερομηνίες που είναι ανοιχτό για το κοινό.
0: Το ξέρετε ότι το διεκδικούσαν και οι Τούρκοι και τελικά καταφέραμε και το πήραμε την τελευταία στιγμή εμείς με 24 εκατομμύρια, σε μια πολύ καλή τιμή μετά από διαπραγμάτευση.
1: Εμείς δώσαμε 24.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οι Τούρκοι πόσα δίνανε?
0: Δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε το σκηνικό. Πάντως το πήραμε μέσα από τα χέρια των Τούρκων.
1: Και μπράβο μας.
0: Και ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ήταν από τα πιο σύγχρονα καταδρομικά της εποχής. Ήταν από τα καλύτερα στον κόσμο.

0: επεισόδιο 9,8 Letter Game. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε, ξεκουραζόμαστε.
1: Α, μπράβο.
3: Αφού μπορείτε και
1: δηλαδή αυτό είναι εντυπωσιακό. Δεν υπάρχει δουλειά σήμερα, έχετε πάρει ρεπό, έχετε πάρει αδειούλα, τι συμβαίνει?
2: Ναι, έχω την άδεια του γυναικολόγου.
0: Α, ωραία. Α, μια χαρά.
1: Ωραία.
0: Όλες οι άδειες καλές είναι. Το όνομά σας?
2: Ναι, υπάρχει αυτό.
1: Τι είναι η άδεια, εγώ δεν το ξέρω.
3: Η άδεια του γυναικολόγου. Να πας να κάνεις εξετάσεις.
2: Ναι, ναι, και παίρνεις άδεια και την πληρώνεσαι κανονικά, σαν μέρα. Ωραία. Από τη δουλειά.
0: Ποια είναι η δουλειά σας?
3: Όχι, Χρήστο, δεν μπορούμε να την πάρουμε εμείς.
1: Εμείς δεν νομίζω ότι μπορούμε να την πάρουμε.
3: Όχι, εγώ και ο Χρήστος.
1: Εγώ δεν έχω πάρει ποτέ.
2: Για τον ιδιωτικό τομέα τώρα, και Κατερίνα, για σένα δεν ξέρω, ισχύει όμως. Γιατί και εγώ στον ιδιωτικό είμαι, στο δημόσιο ισχύει εδώ και πολλά.
0: Από ανδρολόγο δεν μπορούμε, ανδρολόγο.
3: Θα έπρεπε να μπορούμε.
2: Δεν το ξέρω, μου το είπε και ο συνάδελφος. Δεν το πάρε για τον προστάτη, δεν ξέρω.
0: Ποιο είναι το όνομα σας?
3: Πας να κάνεις εξέταση.
2: Τι θα έπρεπε?
0: Έλα Γιάννη, να σε εξετάσω λίγο.
3: Είχε χάσει και την είδηση τότε. Πόσο άλλο σώστηκε τη ζωή. Αλλά
0: τι είναι αυτό?
3: Έλειπα. Έλειπες. Στη Νέα Υόρκη, να το πω.
0: Έχεις κάνει ποτέ εξέταση?
3: Όχι, με μικρό ακόμα. Αλλά πλησιάζει η ώρα.
0: Να αρχίσεις.
3: Έρχεται η ώρα.
0: Να ρωτήσω κάτι, το όνομά σα.
2: Παναγιώτα.
1: Παναγιώτα, πρέπει να δει, όταν είμαι στη λέξη προστάτη, το ύφο και των τριών εδώ πέρα. Ο καθένα διαφορετικά πράγματα στο μυαλό του, αλλά ένα τρόμο.
0: Λοιπόν, λες...
2: Και για εμάς δεν είναι εύκολο, αλλά τι να κάνουμε, αφού είναι για την υγεία.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντική πρόταση.
0: Παναγιώτα, πάμε στο παιχνίδι μας, το Letter Game. Ένα γράμμα, ένα λεπτό, 10 απαντήσεις. Θα παίξουμε με το γράμμα μη.
2: Μη.
0: Μη. Μπρίο. Μη. Ξεκινάμε.
2: Μη. Ναι, ναι.
0: Ζώο.
2: Ζώο. Μαϊμού.
0: Όνομα.
2: Μαρία.
0: Πράγμα.
2: Πράγμα μολύβι.
0: Φαγητό.
2: Μουσακάς.
0: Φυτό.
2: Μανόλια.
0: Πόλη.
1: Ωραία.
2: Πόλη.
0: Πόλη.
1: Ναι, ναι.
2: Μέναλο. Όχι,
1: αυτό το κρατάμε για βουνό.
2: Ναι.
1: Πόλη, κοίταξε, είναι, εκεί έγινε η έξοδος
2: του...
0: Χώρα.
2: Χώρα, Μεξικό.
0: Επάγγελμα.
2: Μηχανικός.
0: Ποδοσφαιρική ομάδα.
2: Manchester United.
0: Και Ελλήνες ποταμιά βουνά, είπες.
1: Είπε, ναι.
0: Έτσι, πάρα πολύ ωραία.
1: Συγχαρητήρια.
0: Πολύ ωραία, μπράβο.
1: Πόσα ξέρεις από μη.
3: Μπράβο.
1: Συγχαρητήρια, Παναγιώτα.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: πατήσει μαζί σου.
1: Και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
3: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
4: Ο Χρήστος.
3: Ο Γιάννης.
2: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
4: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
2: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
3: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
2: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά? Θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
4: Δηλαδή?
2: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
3: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
2: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
3: Μόνο
2: στο δρόμο
4: 89,8.
5: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3-19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
6: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα κάνω

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πρωινό στο δρόμο, λοιπόν.
1: Υπάρχει beef.
2: Ανάμεσα σε ποιους? Σε εμάς, μετά από αυτά που άκουσα, ναι.
1: Καλά, σε εμάς εννοείται. Αλλά το μεγάλο το beef, το οποίο ξεκίνησε χθες και μέσα στον όλο χαμό που γίνεται, δεν το πήραμε και τόσο χαμπάρι. Λέγε. Είναι αυτό του Elon Musk.
0: Ναι, ρε.
1: Με τον Christopher Nolan.
0: Χαμός έχει γίνει.
1: Έπαιξε ρόλο σίγουρα,
2: ναι,
1: θα το πεις. Έπαιξε ρόλο το
2: αυτό.
1: Ότι είπες ότι έχεις αγωνία για να δεις την ταινία του Nolan.
2: Το είπα ότι έχω αγωνία.
1: Το είπες, το είπες.
2: Και το έδωσα, ας πούμε, όσο πιο δραματικά γινόταν αυτό.
0: Έχει παίξει ρόλο αυτό. Σε τι έχει παίξει ρόλο?
1: Στο ότι υπάρχει πλέον ένα παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ενδιαφέρεται και η Κατερίνα.
0: Αν νόμιζα ότι έχει παίξει το Μάσκ. Ότι
1: ο Μάσκ.
2: Άκου, Χριστό, με το που είπα εγώ ότι έχω μεγάλη αγωνία να δω την Οδύσσεια του Νόλαν, ξαφνικά αυτό πλημμύρισε όλα τα social media, έφτασε στον Elon Musk και από εκεί ξεκίνησε αυτό το beef.
1: Ο οποίος πάρα πολύ ψύχρεμα είπε ότι ο Νόλαν κατουράει τον τάφο του Ομήρου.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως το λέω, δεν βάζω καμία σάλτσα. Αυτό έγραψε στο.
0: Τα έχει πάρει με την ωραία Ελένη.
1: Τα έχει πάρει με την ωραία Ελένη, την
0: προσβάλλει
1: τους
0: Έλληνες, λέει.
1: Επειδή είναι μαύρη.
2: Παιδιά,
1: και τα έχει πάρει και με τον Elliot Page.
2: Πώς τη λένε.
1: Δεν τον νοιάζει τον Elon Musk. Λέει είναι μαύρη, ναι. Δεν υπήρχαν μαύροι τότε. Βγάλει την έξω.
2: Ναι, αλλά δεν παίζει την ωραία Ελένη, θέλω.
1: Δεν παίζει την ωραία Ελένη τελικά.
0: Δεν
1: όχι.
0: Παίζει. Όχι.
1: Και τα έχει πάρει και με τον Elliot Page, ο οποίος παίζει την ταινία, ο οποίος είναι trans και ούτε αυτό του αρέσει. Γιατί σου λέει τι δουλειά έχει στο τέτοιο. Και του έχει βγει όλο αυτό και τα βάλε με τον Όλαν.
0: Γενικώς με τους trans τα έχει, γιατί έχει οικογενειακό θέμα. Εντάξει,
1: τα έχει με πολλές κατηγορίες
0: ανθρώπων.
1: Τα έχει με πολλές κατηγορίες. Αλλά τώρα τα έχει με τον Christopher Nolan.
2: Μόνο με τον εαυτό του δεν τα έχει. Μόνο αυτό του είναι τελείω. Όλοι οι υπόλοιποι.
0: Αν έχει ένα τρει, μπορεί να τα βάζει με όλου.
2: Βέβαια.
0: Ό,τι θες λες.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Και να μην έχεις πρόβλημα.
0: Και όχι μόνο με όλους. Τα βάζει και με τον Τραμπ. Θυμάστε τι είχε γίνει, τι είχε δηλώσει για τον Τραμπ.
1: Αφού τα σπάσανε τα τσανάκια τους.
0: Τώρα τα έχουν ξαναβρει. Τώρα στην Κίνα μαζί πήγαν.
1: Τώρα είναι παρέτσα
0: πάλι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
1: Είσαι με Μάσκ και με Νόλαν.
2: Πότε βγαίνει, είπαμε.
0: Καλά.
1: 16 Ιουλίου.
0: Με Μάσκ με Νόλαν. Άσχετο τελείως. Περιμένω να δω την ταινία καταρχάς. Αλλά ο Νόλαν είναι καταπληκτικός σκηνοθέτης. Ό,τι έχω δει από Νόλαν μου αρέσει.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν το συζητάμε.

0: Δρόμος 89,8. Και ήρθε η ώρα για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Τον βλέπω, Χρήστο, το φίλο μας το Γιάννη, πολύ προβληματισμένο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό.
2: Η σημερινή άχρηστη πληροφορία που έρχεται φυσικά από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον άνθρωπό μας, τον Αλβέρτο, τον μπαρίστα, με προβλημάτισε. Διότι είναι ένα ρεκόρ το οποίο δεν θα μπορούσα να το μαντέψω. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ και απορώ πως μου είχε ξεφύγει τόσα πολλά χρόνια. Όλα ξεκίνησαν όταν σήμερα το πρωί στο γνωστό καφέ μπήκε ένας νέος πελάτης. Δεν τον είχαμε ξαναδεί, δηλαδή ένα από τους κλασικούς τους σταμόνες τους πρωινούς, ο οποίος πήρε ο άνθρωπος τον καφέ του και έφυγε. Αλλά όλοι, παιδί μου, καλοπροαίρετα φεύγοντας, σχολιάσαμε το γεγονός ότι είχε μεγάλη μύτη. Είχε εμφανώς μεγάλη μύτη, δηλαδή είχε μεγάλη μύτη Βασίλης από Κωνσταντίνου, ας πούμε, που το λέει και το έχει βάλει και σε τραγούδια ο άνθρωπος και είναι η τιμή του και η καμάρι του. Ήταν μια όντως μεγάλη
3: γάμπη. Μεγάλη μύτη, όταν ακούμε για μεγάλη μύτη, τι μας έρχεται στο μυαλό?
2: Πινόκιο.
3: Σιρανό ντε Μπερζεράκ.
2: Σιρανό ντε Μπερζεράκ.
3: Ο απόλυτος, έτσι, αυτός ο κεντρικός υπότης ήρωας με τα στιχάκια που σκάρωνε.
2: Τι ωραίο.
3: Ροξάνη, ένα έργο, φανταστικό έργο του
1: Ροστάν. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
3: Καθόταν από πίσω, παιδιά. Και ήταν ολοχαγός μπροστά.
1: Αλλά μετά.
3: Και του έλεγε τους στίχους, αλλά μετά, ναι. Και...
2: μ' αρέσει πάρα πολύ ο Σιρανό.
3: Ο
2: καλύτερος Σιρανό που έχω δει ήταν στο Παλάς, Κακλέας Χαραλαμπόπουλος.
3: Ο καλύτερος.
2: Εγώ.
3: Ναι. Και ο Χαραλαμπόπουλος καταπληκτικός, αλλά εγώ θυμάμαι παλιά και τον Κιμούλη.
2: Δεν το έχω δει.
1: Α, δεν το έχω δει. Δεν
3: τον έχω δει. Και εγώ
1: το Χαραλαμπόπουλο έχω δει.
3: Αλλά βέβαια, εντάξει, ο μεγαλύτερος όλων είναι στον κινηματογράφο, ο καλύτερος Σιρανό.
1: Καλά, εντάξει.
3: Με τον, πώς το λένε, τον Γάλλο.
1: Με τον Γάλλο. Τώρα έχουμε κολλήσει και οι τρεις.
3: Κολλήσαμε και τρεις, απίστευτο. Πες τον Δημήτρη.
1: Ζεράρντε Παρτιέ.
2: Σας είπα το Ζε και το βρήκατε μετά. Λοιπόν, φεύγοντας λοιπόν και αφού γίνεται η κουβέντα, ο Αλβέρτος λέει, τάξη, παιδιά. Όχι και μεγάλη μύτη. Του λέμε ρε πλάκα, κάνεις. Δηλαδή ο άνθρωπος, εντάξει, μια χαρά, αλλά πρώτα έμπαινε η μύτη του και μετά ακολουθούσε αυτό, ξέρω εγώ.
3: Πώς μετριέται η μύτη, ξέρεις?
2: Λοιπόν, πάμε. Πώς μετριέται η μύτη? Ξέρω γιατί έμαθα το ρεκόρ.
3: Με μπιφ.
1: Με τι?
3: Με μπιφ. Δηλαδή λες 4 μπιφ, μπιφτέκι. Ή 40 κεφ, κεφτεδάκια. Έτσι τα μετράς.
2: Με μπιφτέκι, τι, ότι
3: το μπιφτέκι, η μύτη.
2: Εκτείνεται όσο 4 μπιφτέκια.
3: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Παλιά λέγανε, ας πούμε, έχεις μύτη 4 μπιφ.
1: Πρώτη φορά τα ακούω αυτά τα πράγματα, παιδιά. Εγώ.
2: Δεν το ξέρω.
1: Αλήθεια, μέσα, σε εδώ πέρα, δεν ξέρω τι να κάνω.
3: 4 μπιφ ή 40 κεφ, ανάλογα. Και 40 κεφ. Ναι.
2: Λοιπόν,
3: έτσι είναι.
2: Η μακρύτερη μύτη στην ιστορία. Καταγεγραμμένη στο βιβλίο.
3: Πόσους πόντους?
2: Guinness. Ανήκε στον Τόμας Γουέντερς. Mm-hmm. Έζησε στην Αγγλία τον 18ο αιώνα. Δεν θα σας πω ακόμα το μήκος. Λόγω της μοναδικής του, μάλιστα, εμφάνισης, ο Γουέντερς εργαζόταν ως έκθεμα σε τσίρκο της εποχής.
1: Α, τον έχω δει τον άνθρωπο.
2: Ενώ σήμερα ένα κέρινο ομοίωμα του προσώπου του εκτίθεται στο μουσείο Ripley's Believe It or Not, θυμίζοντας τους επισκέπτες το πιο ακραίο ανατομικό παράδοξο που καταγράφηκε ποτέ. Και πάμε τώρα να σας πω, να σας ρωτήσω τους πόντους.
3: Λέγε.
2: Να πούμε ότι η μύτη μετριέται από εδώ, ανάμεσα από τα μάτια, εκεί που ξεκινάει η βάση της, μέχρι
1: γιατί άλλοι έχουν και πολύ πλατιά μύτη.
2: Όχι, μιλάμε μόνο για μήκος. Ξεκάθαρα μήκος.
3: Εγώ θες να πω πρώτος.
1: Ναι, πες.
3: 22 πόντους.
1: Τι?
2: 22 πόντους θα πεις.
1: Έλα ρε Χρήστο, 22.
2: Δεν ξέρω, δεν λέω τίποτα. 22 πόντους.
3: Μέχρι εδώ.
2: Δηλαδή, ας
3: εδώ,
2: πούμε.
3: Εδώ, εδώ.
1: Είναι 22 πόντοι.
3: Ναι, εδώ.
2: Περίπου εκεί.
1: 22 πόντοι είναι αυτοί.
2: Αν θέλετε να μετρήσουμε τους 22 πόντους, μπορώ να βοηθήσω.
1: Τι μας λέει για τους 22 πόντους, ρε Δημήτρη?
3: Λέγε εσύ.
1: Μου φαίνεται σοβαρή υπερβολή το 22 πόντι. Κυρίως έτσι όπως το έδειξες, δηλαδή. Και θα πάω στους 17.
3: Μάλιστα. Λέγε. Είμαστε έτοιμοι.
2: Σε γκραγκινιολικό χιτσκοκικό φινάλε.
3: 19 είναι.
2: Νικήτρια είναι η Κατερίνα, διότι οριακά η απάντηση είναι 19 εκατοστά. Άρα νικήτρια είναι η Κατερίνα, έπεσε 2 εκατοστά. Έξω εσύ έπεσε 3.
3: Ναι, ναι,
2: και
3: φοβερό.
2: Αυτό είναι το κέρινο ομοίωμα το οποίο εκτίθεται στο μουσείο. Αυτή είναι η μύτη.
1: ήταν μεγάλη αυτή η μύτη.
3: Εντάξει, είναι φανταστικό.
1: Ήταν μεγάλη η μύτη αυτή.
2: 19 εκατοστά, παιδιά.
3: Εντάξει, φοβερό.
2: Μιλάμε, είναι, αυτό δεν είναι ένα στυλό, δείχνω τώρα. Είναι λιγότερο
1: από αυτό. Και ήταν και χοντρή.
3: Και χοντρή είναι πολύ.
1: Ότι ήταν 19
3: εκατοστά.
1: Σαπόδι
3: είναι. Σαπόδι.
1: Ναι, ήταν εδώ πέρα, ήταν εδώ μπροστά.
3: Απίστευτο.
1: Μπροστά στον άνθρωπο όλη την ώρα αυτό το πράγμα.
3: Δηλαδή πραγματικά.
2: Τι δεν είπε ποτέ αυτός ο άνθρωπος?
1: Τι δεν είπε?
2: Δεν βλέπω τη μύτη μου.

0: 99,8.
1: Σκέφτομαι πάρα πολύ έντονα, γιατί πλησιάζει η ώρα να πούμε τη σκέψη μας για τον Ακύλα, γιατί πρόκειται να γίνει, παιδιά.
2: Και α, ναι, προγνωστικά. Μισό λεπτό θα τα γράψω με υπογραφή από κάτω, γιατί το 5 Δευτέρα μπορεί να γίνουν κολοτούμπες. Έχετε ξανακάνει τέτοιες εξάλλου.
0: Τα στοιχήματα αυτή τη στιγμή δίνουν πρώτη την Φιλανδία, δεύτερη την Αυστραλία, τρίτη την Ελλάδα, τέταρτη τη Δανία, νομίζω.
1: Εσύ τη δίνεις.
2: Λοιπόν, ακούστε, θα πούμε. Φερεντίνος Καραβάτου, Κορδόνης. Νικητή, θα προβλέψουμε έναν νικητή και μία θέση της Ελλάδας. Αν ταυτίζονται τα δύο,
1: παραπάνω.
2: Είναι το ίδιο
1: θέλω
2: πράγμα.
1: Θέλω να το σκεφτώ λίγο παραπάνω. Μέχρι την ώρα, σκέψου εσύ, Χρήστο, να σας λέω εγώ, μέχρι να σκεφτεί ο Χρήστος.
2: Νικητής
1: και θέση
2: Ελλάδας.
1: Ότι εγώ γιατί θέλω να κερδίσει η Ελλάδα, εκτός που θέλω να κερδίσει η Ελλάδα.
2: Γιατί είσαι πατριώτισσα.
1: Εκτός από αυτό.
2: Γιατί είσαι μια Ελληνοπούλα.
1: Γιατί πιστεύω ότι αν κερδίσει η Ελλάδα, μπορεί να γίνει στη Θεσσαλονίκη ο διαγωνισμός.
0: Γιατί?
2: Γιατί έχει γίνει στην Αθήνα.
1: Γιατί έχει γίνει στην Αθήνα, ρε παιδάκι μου, και επειδή.
2: Και να το παρουσιάσει εσύ.
1: Και είναι βόρειος ο
2: Ακύλας. Θέλει να παρουσιάσει Eurovision.
1: Πες το, πες το. Και θέλω να βρεθώ, γιατί εντωμεταξύ έχω βρεθεί πάρα πολύ κοντά στο να μπορώ να πάω στην Eurovision και δεν είχα πάει. Γιατί όταν το 98 ήμουν στην Αγγλία και έκανα το μεταπτυχιακό μου εκεί σε ευρωπαϊκές σπουδές, είχε γίνει ο τελικός στο Birmingham, που το Warwick είναι πάρα πολύ δίπλα στο Birmingham, παιδιά, να ξέρετε.
2: Warwick, Birmingham, Παγκράτη Κολιάτσου.
1: Όχι τόσο πολύ, αλλά τέλος πάντων ήταν, ξέρω εγώ, 45 λεπτά για να πάω στο Birmingham το τρένο.
2: Παγκράτη Κολιάτσου.
1: Δίπλα, ρε παιδάκι μου, σου λέω. Το μεταξύ τότε μας είχε εκπροσωπήσει εμάς ένα συγκρότημα, το λέγανε Θάλασσα, με ένα τραγούδι που το λέγανε Μια Κρυφή Ευαισθησία.
2: Ούτε η μάνα δεν το θυμάται αυτό.
1: Δεν το θυμάται κανένας, και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι τότε ήμασταν στην Αγγλία, λοιπόν, και αυτοί που κάνουν το πώς το λένε αυτό που κάνει, που έκανε η αγαπημένη μας στην Δάφνη Μπόκοτα με τόσο πάρα πολύ την παρουσίαση,
0: το σχόλιο,
1: ναι, το σχολιασμό,
2: περιγραφή
1: ναι, πάρα ναι. πολύ σωστά που, είναι το, που ήταν τόσο που πάρα, πάρα πολύ
0: τώρα με την
1: τότε το έκανε η Δάφνη Μπόκοτα
0: για χρόνια.
1: Εμείς είχαμε συνηθίσει την ευγένεια της Δάφνης Μπόκοτα και τα λοιπά. Ο αντίστοιχος σχολιαστής στο BBC ήταν πάρα πολύ καυστικός, μιλάμε, μας είχε θάψει τώρα πολύ χοντρά. Τότε ήταν και η πρώτη εμφάνιση του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο μουσικό στερέωμα, γιατί είχε εκπροσωπήσει στο 98 την Κύπρο. Και είχε πάρει πολύ καλύτερη θέση από εμάς. Είχε βγει ο Χατζηγιάννης 11ος και εμείς είχαμε βγει 20 στους 25. Πρώτη θέση τότε είχε πάρει το Ισραήλ με την Dana International.
0: Α, μάλιστα, ναι.
1: Τίβα, Κτεόρια και τα λοιπά.
2: Πολύ ωραίο.
1: Αλλά γενικά θέλω να πω ότι εμείς εδώ το ζούμε περισσότερο. Στην εστία που ήμουν εκεί στα Arthur Vic, που είχαμε μαζευτεί τέλος πάντων να δούμε τη Eurovision, κανένας δεν ενδιαφερόταν, Δημήτρη. Ήταν ένας Σουηδός μπροστά στην τηλεόραση, την είχε και χαμηλά. Και είχε μία μπύρα δίπλα του, τίποτα.
0: Αδιαφορία,
1: τίποτα. Οι Κινέζοι που μαγείρευαν, ένα ζευγάρι που έδινε πόνο στο διπλανό δωμάτιο και γουόταν. Τέτοια.
2: Βίβα λα βίδα.
1: Βίβα λα ντίβα. Μιλάμε, μόνο εγώ ενδιαφερόμουν.
0: Γενικότερα στην Αγγλία τον γράφουν αυτό δεσμό, έτσι. Φαίνεται και
2: φαίνεται από τα απέσια τραγούδια που στέλνουν κάθε χρόνο.
0: Τον υποτιμούν πάρα πολύ.
1: Ναι, δεν το ευχαριστώ.
2: Παρόλο που είναι από του.
1: Είναι Big Five. Τώρα είναι Big Four, θέλω να σου πω.
2: Εσύ είσαι Αγγλία, ρε γαμώτο, δηλαδή έχεις τόσο τέτοια μουσική σκηνή. Πώς τα στέλνεις αυτά τα εκτρώματα τώρα εκεί πέρα? Δηλαδή παίρνουν 0 πόντους συνέχεια.
0: 0-0, ναι, ναι.
2: Συνέχεια.
0: Πρέπει να έχουν ρεκόρ στις
2: τελευταίες θέσεις.
1: Και μιλάμε, έχουν βγάλει τους καλύτερους μουσικούς παγκοσμίως. Πώς γίνεται?
2: Δεν θα πρέπει να πέφτει κατηγορία στη Eurovision? Δηλαδή βγαίνει τελευταίο. Του χρόνου δεν πήγαινε στη Eurovision B.
0: Ποια χώρα πιστεύετε θα είναι τελευταία? Πάμε να ξεκινήσουμε εκεί.
1: Όχι, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Κάτσε να
0: Αζερβαϊτζάν.
2: Το βάζω μέσα.
0: Αζερβαϊτζάν.
1: Εγώ θέλω, Ακύλα, για να γίνει στη Θεσσαλονίκη
0: ο
1: διαγωνισμός.
0: Πέρασε, ναι.
2: Ποιο θα το. Αλήθεια τώρα. Παίρνουμε το Eurovision και έχει το διαγωνισμό εδώ. Ποιο θα το παρουσιάσει?
1: Κοίτα, πιστεύω ότι εμείς οι τρεις είμαστε.
2: Άστα αυτά, εμείς οι τρεις. Όντω, σκέψτε μια παρουσίαση. Θα ήσουν.
1: Αν θα ήθελα.
2: Όχι. Θα ήθελες?
1: Θα ήθελα, ναι, πάρα πολύ.
2: Θα ήθελα να παρουσιάσω τα Όσκαρ.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ.
2: Άστο θα ήθελες.
1: Δεν θα με βάλουν ποτέ.
2: Πληρείς τις προδιαγραφές όλες?
1: Τι εννοείς, ποιες είναι οι προδιαγραφές?
2: Εξαιρετικά.
1: Είπα από τη Θεσσαλονίκη.

0: Πρέπει να μιλάς πολύ καλά αγγλικά. Μιλάς.
1: Ναι, ναι, πολύ καλά αγγλικά.
0: Να είσαι πρωτοκλασάτη. Είσαι. Να. Και να. Δεν ξέρω τι άλλη προδιαγραφή πρέπει να έχει.
2: Δεν ξέρω. Να την αγαπάς την Eurovision. Πάρα πολύ την αγαπάω. Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Αυτό νομίζω.
0: Επαγγελματικό είναι το κομμάτι. Δεν χρειάζεται να αγαπάς.
2: Την προηγούμενη φορά πάντως που κάναμε Eurovision είχαν βάλει το Σάκι, το Ρουβά, που ήταν. Που είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα δύο φορές και τη Μαρία Μενούνος.
0: Εκεί ας πούμε δεν ήταν λίγο προσβλητικό αυτό.
2: Πού μας φέρανε την Μαρία.
0: Πέρα απ' έξω, ρε φίλε. Δεν είχαμε.
2: Δεν έχουμε εμεί εγχώρια.
0: Δεν είχαμε.
1: Είναι Ελληνίδα είναι.
0: Εντάξει.
2: Ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε. Βρήκα να πάμε να παρουσιάσουμε την Eurovision όλες οι θεσσαλονικές παρουσιάστριες που είναι όλες.
0: Όλες οι παρουσιάστριες θεσσαλονικές είστε.
1: Σκορδά, εσύ.
2: Όχι, και είναι η Ράγκη Βρασκιά, η Ελένη Τσολάκη.
1: Καλά, το τι θα γίνει χαμός.
0: Χωρίς να θέλω να αφήσω κάποια. Αλλά αν γίνει στη Θεσσαλονίκη και δεν βάλουν τον Αρναούτογλου, πιστεύω θα τους γονατίσει όλους. Θα πει, είναι
1: δυνατόν να μην
2: το λέγαμε για γυναίκες, ρε.
0: Θεσσαλονίκη. Δεν θα υπάρχει ένας άντρας.
2: Αν λέμε για άντρες, θα είναι και ο Γρηγόρης.
0: Θα του πούνε, μα Γρηγόρη μου, δεν μιλάς αγγλικά. Θα πει, τι σας νοιάζει, θα τα πω εγώ ελληνικά. Ας τα καταλάβω.
2: Θα μιλάει, δεν χρειάζεται. Όχι, καταλάβει, κατάλαβε. Θα μιλάει ελληνικά ο Γρηγόρης και οι υπόλοιποι θα μιλάμε άλλες γνώσεις.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν είναι τίμιο.
0: Πολύ.
1: Δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
0: Το αποκλείω κι εγώ.
1: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
2: Πιο από όλα αυτά που είπαμε πριν.
0: Πιο
2: από όλα. Είπαμε πάρα
0: πολλά.
1: Όχι, να πάει στη Θεσσαλονίκη.
2: Γιατί
0: πάει
2: να μην πάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Σουηδία σου γίνει στο Μάλμο.
1: Γιατί να μην πάει στα Γιάννενα. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
2: Όχι, ο Γιάννενα είναι.
1: Και να πάει εκπρόσωπο στον Ιωάννη.
0: Δεν το φιλοξενεί στα Γιάννενα. Εδώ η Θεσσαλονίκη οριακά δεν ξέρω αν έχει χώρο να το φιλοξενεί.
2: Δεν έχουμε εμεί το Πάλεντε Σπόρο. Δεν
0: στο Πάλεντε Σπόρο μόνο αν
1: είναι.
0: Στα Γιάννενα πώ του βάλετε. Εδώ ανέβηκε η.
1: Στο Φρότζο, στο Φρότζο.
0: Ανέβηκε η ομάδα που σου έλεγα η Βίκο στην Α1 και μάλλον θα παίζει στην Άρτα, ρε φίλε.
1: Και η Άρτα είναι ωραία πόλη.
0: Κοιτάνε πώ φτιάξουν το γήπεδο, δεν έχει γήπεδο τα Γιάννενα να παίξει η μπάσκετ η ομάδα.
2: Α έρθει εδώ και θα βρούμε να το φιλοξενήσουμε το διαγωνισμό.

0: 89,8.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
4: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
1: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
4: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
6: πρέπει να είσαι έτοιμος.
4: Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
6: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
9: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ναι, καλή εβδομάδα και καλημέρα σας.
2: Ισχύει, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Από όλη εδώ την πρωινή παρέα, δρόμος 89,8, Κατερίνα, Γιάννη.
2: Γιάννη, τι έγινε.
3: Καλημέρα, παιδιά, τι γίνεται, τι λέει.
2: Όλα καλά.
1: Είμαστε πανέτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα εβδομάδα με τις προκλήσεις της.
2: Και με κίνηση στην έξοδο από την Αττική Οδό.
1: Ήδη.
2: Στην
1: ήδη,
2: Εθνική.
1: Ήδη. Κίνηση Καματερό. Κίνηση
2: αλήθεια,
1: εδώ βρήκαμε.
2: Αλήθεια,
1: ναι, σε αυτό το σημείο. Κίνηση λίγο στον Πειραιά έμαθα.
3: Γιάννη, θα Καματερό ήρθε.
1: Όχι, αλλά άκουγα τώρα τον Ψάλτη.
2: Τον ενδιαφέρει πάντα το Καματερό.
1: Έλεγε. Πάντα με ενδιαφέρει.
2: Με οποιονδήποτε τρόπο.
1: Καματερό, Περιστέρι, Εξάρχεια.
2: Υπάρχει αγάπη.
1: Ναι, αγαπώ.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, εντάξει, όπου και αν γυρίσεις, όπου και αν κοιτάξεις, θα δεις την Τάρα. Τώρα βλέπω εδώ σε ένα κανάλι. Ποιο κανάλι είναι αυτό, Sky?
2: Το Sky. Είναι ο Sky.
1: Ναι, ναι,
2: Sky.
1: Δείχνει Τάρα.
3: Μεγάλη νίκη, μεγάλη
1: Μπαγκαράγκα.
2: Θέλω λίγο να πω ότι καταρχάς είχαμε πει από τον πρώτο, από το δεύτερο ημιτελικό, ότι πιστεύαμε πάρα πολύ το κορίτσι αυτό.
1: Ναι, ισχύει. Και ο πρώτος που είπε το όνομα της Βουλγαρίας, που είπε για αυτό το κορίτσι, ήταν ο Γιάννης Κορδόνης.
2: Γιάννης Κορδόνης.
1: Έτσι το ήρθε εδώ να τα
2: Γιάννης
1: λέμε αυτά.
2: Γιάννης Κορδόνης.
1: Και συμφώνησα μαζί του, γιατί την είχα δει και εγώ στον ημιτελικό και με εντυπωσίασε. Την υποστήριξα στεναρά. Δυστυχώς εγώ δεν έβγαλα χρήματα.
2: Θα μπορούσε κάποιος να έχει βγάλει κάποιος, πολλά.
1: Επειδή παίζονταν στην αρχή με 10 και παραπάνω στα στοιχήματα.
3: Καλά, έτσι, και έτσι,
1: ήταν μεγάλη ευκαιρία κάποιος να βγάλει χρήματα με την Τάρα.
2: Εμένα ο Αλεξάνδρος ο Κατσαρίδης, ο βοηθός αρχισυντάκτης εκπομπής στον Αντένα, μου είπε ότι μέχρι και που η Αυστρία είπε το τραγούδι, δηλαδή την τελευταία συμμετοχή ήταν 1-15.
1: 1-15.
2: Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τώρα. Και του λέω, ρε φίλε, ας πούμε.
1: Ο αδερφός του.
3: Ο αδερφός μου, ο οποίος από Eurovision είναι ο πιο άσχετος. Δηλαδή, πώς είναι ότι ο Μητσαρτάκης είναι πιο άσχετος. Δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ, δεν ήξερε τραγούδια, δεν είναι τίποτα. Κάθε το Σάββατο το μεσημέρι με τη Μυρτό που τη λέει, τα έχει ακούσει τα τραγούδια. Του λέει, Μυρτό, ναι, τα έχω ακούσει όλα. Λέει, ποιο πιστεύει θα κερδίσει. Λέει. Με αρέσει πάρα πολύ η Βουλγαρία, του λέει. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το Μπαγκαράγκα. Σοβαρά, λέει. Λέει, πόσο εδώ. Κοιτάει, λέει.
1: 10.
3: Δίνει πολύ, λέει. Δίνει 10. Δεν είναι φαβορί. Λέει, ναι, αλλά είναι το καλύτερο τραγούδι σου, λέω. Τα έχω ακούσει όλα. Λέει, εντάξει, θα πω 100 ευρώ. Του λέω, όχι, ρε, του λέω. Είναι ωραίο τραγούδι. Είναι ωραίο τραγούδι, του λέω. Αλλά δεν θα κερδίσει τα Βουλγαρία. Μην παίξει. Αφού λέει, τα έχει ακούσει, μου λέει, όλα. Του λέω, όχι, όλα. Η Μυρτό μου τα έχει ακούσει όλα. Θα εμπιστευτώ τη Μυρτό. Και παίζει ένα εκατοστάρικο στη Βουλγαρία.
1: Ναι.
3: Και βγάλει ένα χιλιάρικο.
1: Ένα χιλιάρικο.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ το βλέπω από το δώρο του Δημοσθένου, βλέπαμε την Eurovision.
2: Τι κάνει ο δώρος.
1: Μια χαρά είναι ο δώρος και βλέπαμε μαζί την Eurovision και του λέω, θα κερδίσει. Του λέω, η Βουλγαρία είναι πολύ καλή. Αλλά δύσκολα κερδίσει.
3: Ναι.
1: Τη βλέπουμε, μας άρεσε πάρα πολύ. Δύσκολο. Τι δύσκολο, παίξ το αφού το βλέπεις. Τέλος πάντων.
3: Έτσι είναι.
1: Εκεί μας φάγανε τη Φιλανδία όλοι.
2: Ναι.
1: Φιλανδία για Φιλανδία μας τα κάνανε.
3: Σαν τις δημοσκοπήσεις, εκλογές, τόσο έξω πέφτουν εδώ πέρα τα στοιχηματικά και φυσικά όλοι οι Eurovisionologi που έβγαιναν στα κανάλια, Κατερίνα, και λέγανε, καλά, εντάξει.
2: Καταγγέλει!
3: Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Το μόνο μας άγχος ήταν ότι του χρόνου θα κάνουμε τη Eurovision Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ναι. Τότε θα κερδίσουμε
1: ένα δεδομένο. Ο μόνος που έβαλε τα Γιάννενα και το Φρότζο ήμουν εγώ, έτσι.
3: Μεγάλο.
1: Ένα ωραίο εναλλακτική.
2: Ήμασταν τόσο πάρα πολύ σίγουροι
1: ναι.
2: που σε κουβέντες έκανα εγώ τώρα. Μιλάμε εκβαθέαν κουβέντες, όχι μπροστά. Mm-hmm. Ξέρεις, πίσω από την εκπομπή, ρε παιδί μου, δεν το είχαμε πει τώρα. Γιατί εγώ εκπομπή ήμουνα Θεσσαλονίκη. Πρέπει να γίνει Θεσσαλονίκη τέλος πάντων η Eurovision. Είχαν πει ότι αν ερχόταν εδώ πέρα, πού μπορεί να γινότανε.
3: Εδώ πέρα πιστεύεις. Πού εννοείς?
2: Στην Ελλάδα.
1: Στην Αθήνα εννοείς?
3: Στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα.
3: Στο Βόλο.
2: Στο Βόλο.
3: Ναι.
1: Στο Βόλο.
2: Στο Βόλο.
1: Πάλα αυτά, παιδιά. Ξεχάσετε αυτά. Δεν είναι.
2: Καλά και σούφια.
3: Καλά,
2: και
3: βέβαια,
2: σόφια.
3: Για να πούμε την αλήθεια τώρα.
2: Κοντά.
3: Έχει γίνει Eurovision στην Ελλάδα.
2: Έχει γίνει.
1: Έχει γίνει.
3: Ωραία. Η Κατερίνα, ως Θεσσαλονίκη, από πότε ήταν πιο κοντά στον τόπο τέλεση τη Eurovision? Τότε που έγινε στο ΆΚΑ ή τώρα που ήταν στη Σόφια? Δηλαδή, ξεκινάει από Θεσσαλονίκη, πού φτάνει πιο γρήγορα?
2: Άμα ξεκινήσει από Θεσσαλονίκη, φτάνει στη Σόφια. Βέβαια.
3: Άρα, πιο κοντά είναι τώρα.
2: Εννοείται. Το έχουμε φτιάξει όλοι, θα πάμε με αυτοκίνητο και τέτοια.
1: Καλά, ή γραφόντουσα μετά στο Twitter ότι θα γυρίσει με πατίνι ο Ακύλας.
2: Αλλά
1: η γράφανε.
3: Άμα ήταν ο DPG με πατίνι, θα το γυρίσει.
1: Ναι,
3: αλλά τώρα δεν είναι τέτοια.
2: Τώρα, κοίταξε ο αδερφός του Γιάννη, έχει βγάλει ένα χιλιάρικο. Εγώ που ασχολούμαι από τότε που γεννήθηκα κυριολεκτικά. Δηλαδή, την πρώτη Eurovision πρέπει να την είδα, ξέρω εγώ, 4-5 μηνών. Για να καταλάβεις τώρα, έτσι. Ποτέ δεν το έχω κάνει. Καλά, δεν ξέρω και να παίζω στοίχημα.
1: Πάντως, πώς είναι ο κόσμος.
2: Ένας άνθρωπος να με ειδοποιήσει. Ναι. Και εγώ να βγάλω μια δραχμή.
1: Πρέπει να πάρεις ρίσκο.
3: Γιατί για Eurovision να συνεχίσουμε, έχουμε να πούμε πολλά, νομίζω. Έχεις να πεις κάτι άλλο? Τώρα πριν ξεκινήσουμε.
1: Βέβαια.
3: Για πες.
2: Κάποιο θανατικό. Τι?
1: Όχι, δεν θανατικό, όχι, όχι, αλλά έχω ξεχωρίσει τρία γεγονότα από το σαν σήμερα.
3: Όχι,
1: πολύ
3: όχι πριν από το σαν σήμερα.
1: Okay.
3: Έχεις να πεις κάτι άλλο.
1: Για τη πόσους... εβδομάδα που έρχεται την Παρασκευή, 6 ώρα.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, για αυτά που έγιναν το Σαββατοκύριακο, ήμασταν εδώ. Έχεις να πεις κάτι.
1: Μια στιγμή έχω να πω.
3: Δεν έχεις να πεις τίποτα.
1: Έχω να πω ένα ευχαριστώ.
3: Στην πιο, πώς θα τη χαρακτηρίσεις, στην πιο καθαρή ομάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Μπράβο.
3: Μπορεί να είμαστε άμπαλοι, ναι. Μπορεί να είμαστε άμπαλοι,
1: λοιπόν,
3: αλλά είμαστε η πιο καθαρή ομάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Αυτό που κάνατε χθες, μπράβο σας και συγχαρητήρια και εύβοια και respect.
2: Καθάρισε
1: από το 0-2, από το 0-2 έγινε 2-2 και έτσι με το 1-1 που πήρε ο Ολυμπιακός μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Εντάξει, μετά ήταν αποθέωση.
3: Κάνα τις γραφικότητες που έχουν γίνει εκεί, να τις πούμε μετά.
1: Τέλος πάντων.
3: Τις γραφικότητες που έχουν γίνει, Δημήτρη, έτσι μπράβο.
2: Σκυμμένο το κεφάλι. Τι λέτε τόση ώρα.
3: Λέμε
2: τι
3: ότι χθες ο Παναθηναϊκός, ο τελειωμένος Παναθηναϊκός, χωρίς να έχει κανένα ενδιαφέρον στο παιχνίδι και ενώ έχανε 0-2 από τον ΠΑΟΚ.
1: Έκανε το 2-2.
3: Σας ισοφάρισε 2-2 και σας πέταξε εκτός Champions League.
2: Τι!
3: Άντε γεια.
2: Τι έγινε αυτό χθες.
1: Μπράβο, μπράβο στο Παναθηναϊκό και μπράβο Γιάννη. Μπορούμε να ξεκινήσουμε.
2: Αυτό βρήκατε να κάνετε σε όλο το πρωτάθλημα, να μας πετάξετε μας εκτός.
3: Η αλήθεια είναι πως
2: ναι. Είσαι με τα καλά σου τώρα.
1: Και μπράβο
2: έχει
1: Γιάννη.
2: Έγινε αυτό χτες.
1: Μπράβο ρε Γιάννη.
3: Έγινε χτες, ναι.
1: Γιάννη, με αυτό πρέπει να ξεκινήσω.
3: Ναι, φίλε. Να σωστό στέλνω.
1: Γίναμε αδέρφια.
2: Ντροπή, ντροπή.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, έχει καθυστερήσει αυτή την ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού εκεί από το Περιστέρι μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Όπως είπε η συνάδελφος Κατένα Καραβάτου, στην έξοδο της Αττικής Οδού προς την Εθνική Λαμία.
2: Μα γιατί συμβαίνει αυτό όμως, Γιάννη.
3: Γιατί πάνε και όλα τα φορτηγά, ρε Κατένα, να βγουν στο Κηφισό.
2: Ήτανε πάρα πολλά τα φορτηγά.
3: Αφού στάνε, έρχεσαι και εσύ από πίσω και γίνεται χαμός. Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο έχει καθυστερήσεις. Από νωρίς η Λεωφόρος Καρέα έχει προβλήματα στο ρεύμα προς την Αττική Οδό, στο ύψος της Ηλιούπολης και προς το παρόν αυτά.
0: Ο καιρός σήμερα.
3: Εβδομάδα όπου ο καιρός θα μας απασχολήσει, έτσι, σύμφωνα με τα προγνωστικά. Δηλαδή, θα είναι μια χαλαρή ανοιξιάτικη εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά, σήμερα θα είναι μια χαλαρή ανοιξιάτικη ημέρα. Με αίθριο καιρό, λίγες νεφώσεις εκεί που δεν θα φέρουν όμως κάτι παραπάνω. Θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Να πω κάτι πριν με αυτό. Ο Άρης Πορτοσάλτε και ο Χάρης Ιωάννου στο σήμερα και προφανώς σχολιάζουν, δεν ακούω, την, το Ματαράγκα. Καταπληκτικό. Όταν τα βλέπω
1: Ματαράγκα.
2: Αυτά.
1: Μπακαράγκα.
2: Μπακαράγκα.
3: Ο Άρης Πορτοσάλτε ήταν στη Βιέννη. Κάτσε εσύ εδώ.
1: Ήταν στη Βιέννη για το
2: τι?
1: Αυτό το θέμα.
3: Είχε πάει στη Βιέννη για την Eurovision.
1: Για την Eurovision.
3: Ναι.
1: Εντάξει, τι? Αυτό ήταν. Κάπου τα άκουσα, νομίζω ότι ήταν λάθο.
2: Απεσταλμένο του Σκάι.
1: Για την Eurovision.
2: Για την Eurovision.
3: Γιατί γινόταν κάτι άλλο στη Βιέννη αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Εμείς στείλαμε τον Γρηγόρη Μπάκα και ο Σκάι έστειλε τον Άρη Πορτοσάλτε.
3: Αυτά είναι.
2: Τι λέτε ρε παιδιά.
3: Αυτά να τα βλέπει.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 12 και αν δεν έχετε αντίρρηση, να σας πω γρήγορα τρία γεγονότα σαν σήμερα που έχουν πολύ ενδιαφέρον.
1: Να έχουμε εμείς αντίρρηση, να πεις κάτι από το σαν σήμερα που έχει ενδιαφέρον.
0: Θα πάμε στο 1994, Κατερίνα, 18 Μαΐου του 1994. Τότε είχα τη χαρά να παρακολουθήσω έναν τελικό κυπέλου πρωταθλητριών.
1: Οπα.
0: Στο ποδόσφαιρο. Δεν μου έχει ξανατύχει τότε, γιατί έγινε στο ΟΑΚΑ εδώ στην Αθήνα.
2: Μίλαν Μπαρτσελώνα.
0: Τη Μίλαν και τη Μπαρτσελώνα.
1: Είχε γίνει αυτό το 1994.
0: Μίλαν
1: Μπαρτσελώνα, μέχρι και εγώ θα
0: έρθω. Καταφέρει να βρω εισιτήριο, πήγα εδώ στον αγώνα. Καλά, ήμουν τότε φανατικά με την Μπαρτσελώνα. Ήταν Στόιτσκοφ, ήταν μέσα Βαν Μπάστεν, Ρομάριο. Τρομερή παίκτες.
1: Το Βαν Μπάστεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, αλλά δεν έπαιζαν κάποιοι. Δεν έπαιζε ο Μπαρέζι, δεν έπαιζε ο Βαν Μπάστεν.
1: Δεν έπαιζε τελικά ο Βαν Μπάστεν.
0: Ήταν στην ομάδα, αλλά ήταν τραυματίας.
1: Ήταν στον πάγκο.
0: Ήταν στον πάγκο ακριβώς. Και έχασε η Μπαρτσελώνα. Ο Γκουαρδιόλα έπαιζε τότε.
2: Μπράβο, Γκουαρδιόλα, ναι.
0: Και τότε έχασε η Μπαρτσελώνα.
1: Να κοιτάς εμένα. Αυτό το 94 πήγαινε στον Ήπιο.
2: Δεν πήγαινε στον Ήπιο το 94,
0: 8 χρονών. 8 χρονών, ναι.
2: Δεν το θυμάμαι τον αγώνα, βέβαια. Δεν το θυμάμαι.
0: Ήταν ένας αγώνας που έμεινε στην ιστορία. Αλλά, για τη νίκη της Μίλαν με 4-0.
1: 4-0.
2: Πανολεθρία για την.
0: Ήταν φοβερό, δεν το περίμενε κανένα.
2: Έπαθε ακύλα η Μπαρτσελόνα εκείνη τη μέρα.
1: Μην το λες αυτό. Έπεσε
0: και ο Κούμαν.
2: Κούμαν. Όλοι αυτοί είναι προπονητές.
0: Δεν φταίει ο Ακύλα.
2: Όχι μόνο. Πλάκα κάνω τώρα. Σαν αποτέλεσμα.
1: Ανάλυση, ποιο φταίει.
0: Εντάξει, αυτοί που αποθεώναν τον Ακύλα πριν, μετά με το που έγινε αυτό, τι γράφαν το πρώτο, γιατί το είχαν έτοιμο. Ακύλα κατρακύλα.
2: Όντω.
0: Δεν το ξέρει.
2: Δεν το είδα αυτό.
0: Ναι, πολλοί γράφαν σίγουρα έχει τρία. Δεν θα άρχισε να κύλα κατευθείαν. Κάτσε ρε φιλέ.
2: Είναι τίτλο αθλητική εφημερίδα αυτό, το Ακύλα κατρακύλα.
0: Ακύλα κατρακύλα, ναι.
1: Μου
0: είχε έρθει και εμένα το βασιλείο, η αλήθεια είναι. Γιατί πάει εύκολα.
1: Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν το θάρρο τη γνώμη του, γράφανε επωνύμω και βγήκανε δημόσια. Α, εισήλυσε τα social media.
0: Ναι, social media λέω. Διάφορα γνωστά τέτοια που γράφαμε μετά. Οι γνωστοί. Τέλο πάντων. Επίση, άλλο ένα γεγονό είναι. Το 78 που ανακαλύφθηκε, παιδιά, η σωρός του Τσάρλι Τσάπλιν. 18 Μαρτίου.
2: Δεν ξέρανε που ήταν.
0: Ακούστε, το 18 Μαρτίου του 78 είχαν κλέψει από την Ελβετία τη σωρό το.
1: Την είχαν κλέψει.
0: Την είχαν κλέψει και ζητούσαν λίτρα. Κάτι τύποι. Από το τάφο είχαν πάρει τη σωρό του Τσάρλι Τσάπλιν. Ναι. Και ζητούσαν 600.000 τότε ελβετικά φράγκα.
2: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ο Τσάρλι Τσάπλιν πότε είχε πεθάνει.
1: Μάμα σου λέει την κλέψη.
2: Είχε πεθάνει 25 Δεκεμβρίου του 1977.
0: Ναι, ένα χρόνο μετά. Ένα.
2: Άρα.
0: Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Τρεις μήνες μετά.
2: Θα σκεφτώ σε τι κατάσταση ήταν αυτό που είχαν κλέψει. Ήταν φρεσκαδούρα σχετικά.
0: Και τον βρήκαν δύο μήνες μετά. 600.000 δολάρια ζητούσαν ως λίτρα. Και τελικά κατάφεραν μέσα από παρακολουθήσεις, τέλος πάντων, η ελβετική αστυνομία. Βρήκε έναν Πολωνό με τη συμμορία του. Αυτοί τον είχαν κλέψει. Και μάλιστα δεν θυμόντουσαν που τον είχαν θάψει.
2: Έλα ρε.
0: Δύο μήνες λέει ψάχναν.
2: Δεν είχαν βάλει από πάνω ένα.
0: Το
2: είχαν
0: μπερδέψει. Είχαν μπερδέψει τέλος πάντων.
1: Ένα μπαστούνι, βρε.
0: Σε κάτι χωράφια.
1: Ένα καπέλο. Ναι. Ένα κάτι.
0: Αυτό είναι το δεύτερο γεγονός που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και το άλλο.
1: Γιατί κάποιος δεν σκεφτεί να το κάνει. Δεν μπορώ να το φανταστώ, ναι.
0: Για γλίτρα.
2: Γιατί σου λέει κάποιος να μας τα δώσει αυτά που θα ζητήσουμε.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ήταν πολύ σημαντικό ο τάφος.
2: Αλλά δεν τους τα δώσανε.
1: Να κλέψει σωρό.
0: Ναι, για λεφτά τα πάντα κάνει. Δόντια χρυσά που θα κλέψει. Χίλια δυο.
2: Ναι. Δόντια χρυσά.
0: Δόντια χρυσά, βέβαια.
2: Βγαίνει εύκολα το ξοδοδόντι.
0: Ναι, με θέλει τα μάλια.
2: Θέλει τα.
1: Θα σε ρωτήσει κάποιος που το ξέρεις.
0: Και δεν σου έχουμε κάνει πολλές δουλειές.
2: Καλά, εντάξει, το καταλαβαίνουμε.
0: Εδώ έχουμε περάσει από διάφορα στάδια.
1: Έχεις κάνει και νεκροθάφτη.
0: Όχι, όχι. Νεκροθάφτη, όχι. Αλλά στις αναζητήσεις που είχα κάνει έψαγνα. Γιατί ζητούσαν παιδιά στα γραφεία κηδιών. Κάπως δεν ζητούσαν για άτομα. Να δουλέψουν. Δεν είναι. Και αυτή η δουλειά.
2: Τι δουλειά είναι.
0: Ευτυχώς το γλίτωσα. 1910.
1: Δουλειά προσοδοφόρα πάρα πολύ. Πλάκα μου κάνει.
2: Δεν σταματάει πελατεία ποτέ.
0: Τι έγινε 18 Μαΐου του 10.
1: Του 2010.
0: Ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα που έχουν γίνει τον αιώνα.
1: Μην το πεις κατευθείαν.
2: Του 2010 είμαστε.
0: 1910.
2: 1900.
1: Α, 1900. Και πάω να θυμηθώ τι έκανα το 10. Δεν θυμάμαι, δεν ήμουν ζωντανή τότε.
2: Δεν το ξέρω ούτε εγώ.
0: Παραλίγο να έχουμε την καταστροφή του πλανήτη.
2: Α.
0: Κομήτης Χάλεϊ. Όλοι περίμεναν να χτυπήσει ο κομήτης Χάλεϊ τη γη. Το είχαν δεδομένο. Ήταν σχεδόν σίγουροι οι επιστήμονες.
2: Ότι
0: άρα όλος ο κόσμος ετοιμαζόταν για την τελευταία μέρα. Και ο κομήτης πέρασε 25 χιλιόμετρα, παιδιά, ξυστά από τη γη. ό,τι πιο κοντά έχει περάσει ποτέ από τη γη. 25 χιλιόμετρα μόνο.
2: Χριστό, δεν έχω μια ερώτηση για σένα.
1: Πες ότι συμβαίνει αυτό.
0: Το τελευταίο πράγμα.
1: Πες ότι συμβαίνει αυτό. Και το τελευταίο πράγμα. Σου απαγορεύεται όμως, ναι, ναι, ως τελευταίο πράγμα, σου απαγορεύεται να δεις ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι.
1: Άκουσε με. Και να φας σουβλάκι. Σου λέει, φίλε, όχι. Mm-hmm. Ούτε ποδόσφαιρο, ούτε σουβλάκι. Τι θα έκανες?
2: Θα έπρεπε να ντοκιμαντέρ.
1: Καταστρέφεται ο πλανήτης. Καταστρέφεται
0: θα
1: ο πλανήτης.
0: Θα έπαιρνα ένα βιβλίο καβάφι να διαβάσω, να συγκεντρωθώ και να απελευθερωθώ.
2: Θα έβαζε την Ενάτη του Μπετόβεν να παίζει από πίσω.
0: Ποιότητα, ρε, ποιότητα.
1: Εσύ γιατί θα έκανες?
0: Θα έπαιρνε.
1: Τι θα έκανες,
0: 10...
1: Πες αλήθεια.
0: Σουφλάκια θα.
2: Πόσο χρόνο έχω?
1: Όχι, δεν βλέπει ούτε ο Γιάννης. Κάτι δεν βλέπει ποτέ.
2: Πόσο χρόνο έχω?
1: Να σκεφτείς.
2: Όχι, να κάνω.
1: Έχεις 24 ώρες, ρε παιδί μου.
2: Α, έχω 24 ώρες, θα κάνω πολλά πράγματα.
1: Λέγεται.
2: Εσύ είσαι πολλέ.
0: Τα πάντα κάνει. Μια γύρα απ' όλα κάνει.
1: Ενώ ο Φερεντίνο.
0: Εσύ τι θα έκανε?
1: Εγώ βόλτε.
0: Ναι, ναι.
2: Και πολύ βόλτα.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Πολύ βόλτα.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε Letter Games λίγο, έτσι.
1: Έτσι, να δω τον ήλιο μετά, ήλιο βασιλέματα. Να έξω, δίπλα στη θάλασσα.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Τέτοια θα έκανε.
0: Letter Games λίγο.
1: Α, ναι, βέβαια. Το οποίο δεν έρχεται έτσι απλά, δεν έρχεται μόνο του. Έρχεται σετάκι με το σετ καλλιντικών τη Ζαρτό. Εσείς ξέρετε ότι η Ζαρτό είναι αυτή η εταιρεία που αναδεικνύει την επιδερμίδα, συνδυάζοντας την πολυτέλεια με την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας, ώστε να είναι κρυστάλλινη. Έχει δύο σούπερ προϊόντα, την Gold Cream που έχει μικροσωματίδια χρυσού 24 καρατίων, που είναι πλούσια σε βιταμίνες και αντιρρητηδικά δραστικά συστατικά, η οποία κάνει το δέρμα μας να φαίνεται έτσι πάρα πολύ φωτεινό και να έχει αυτή την νεανική όψη που θέλουμε, και η Sun Protection Cream SPF 50+, η οποία προσφέρει υψηλής τεχνολογίας αντιλιακή προστασία με τιτάνιο, με 5 φίλτρα UVA, UVB και IR, και βέβαια προστατεύει καθημερινά από τη φωτογύρανση.
0: Θα βάζεις ένα σετ τέτοιο καλλιντικών Ζαρτό τελευταία μέρα?
1: Εννοείται, ρε.
0: Έτσι πριν.
1: Εννοείται. Θα έκανα ρουτίνα κανονική.
0: Να την
1: μετωπίσεις
0: στο τέλος, έτσι να σε.
1: Θα είχα μια
0: λαμπερή
1: αίσθηση.
0: Θα βάζεις,
1: θα είχα μια αίσθηση καθημερινότητας και αιωνιότητας μαζί.
0: Θα δίνει σημασία δηλαδή για το φινάλε σου.
1: Φυσικά.
0: Σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι,
1: φυσικά.
0: Ναι, ναι.
1: Να καταστρέφεται ο κόσμος και να φύγουμε έτσι, όχι, Παναγία μου.
0: 2-11-18-91-8-9-8 σε λίγο. Letter Game.

0: Check, check, one, two.
1: Ready?
0: Ready!
2: Okay. Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8, 7 και 22, Letter Game. Καλημέρα σας.
5: Για να δούμε ποια φωνούλα θα κάνει ποδαρικό αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή. Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα.
4: Η Αγγελική. Αγγελική.
6: Όχι.
5: Η Ελένη.
6: Εβδομάδα.
5: Η Ελένη.
4: Η Κατερίνα.
5: Η Ελένη. Η Ελένη είσαι.
6: Όχι.
4: Η Μαρία.
6: Όχι.
4: Η Πινελόπη.
6: Ούτε.
7: Η Στέλλα.
4: Η Δήμητρα.
6: Ούτε.
4: Κωνσταντίνα.
6: Ούτε.
5: Η Ρόζη.
6: Ούτε.
5: Η Τριανταφυλιά.
4: Όχι.
5: Δεν μπορούμε.
6: Από, από Κάπα.
4: Η Κλεοπάτρα.
6: Ούτε.
4: Κλειτεμίστρα.
6: Ούτε.
7: Κούλα.
4: Κίκη.
5: Κίρκη. Κίρκη.
4: Κίτη.
5: Κάτια, κάτια.
4: Κούλα, κούλα είπαμε.
5: Κούλα XP. Κριτσίνη. Δεν ξέρω, τώρα πάω σε άλλα πράγματα. Καλλιόπη.
6: Ούτε.
4: Πες μας.
7: Καλίστη.
5: Όχι, περίμενε, το βρούμε.
4: Καλίστη, ωραίο το καλίστη.
5: Καλλιόπη το πάμε, το Καλλιόπη το πάμε.
4: Καλίστη είναι στο Game of Thrones, δεν είναι.
7: Καλίση, ναι.
4: Καλίση, καλίση, ναι, ναι, καλίση.
5: Και...
7: Άντε, ας το πάρει το ποτάμι.
4: Ας το, Κατερίνα, άμα βρεις...
7: Πείτε το μόνοι σας.
4: Μια ώρα,
5: εντάξει,
4: πάμε.
5: Εντάξει, καλά, πώς σας λένε?
6: Κρυσταλλία.
5: Κρυσταλλία. Κρυσταλλία, δεν το βρίσκαμε με τίποτα.
4: Ξέρω την Κρυσταλλία και Κεφαλούδη, μια ηθοποιό.
7: Α, ναι, μπράβο.
5: Είναι,
7: ναι,
5: και
7: ναι.
5: Η Κρυσταλλία, η οποία είναι τραγουδίστρια.
7: Α,
5: πάρα,
7: ναι,
5: πολύ,
7: μπράβο,
5: καλή. Κρυσταλλία μου, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
4: Με τι ασχολείσαι, Κρυσταλλία?
6: Καλημέρα. Είμαι υπάλληλο στο αεροδρόμιο.
4: Α, μάλιστα. Κάτι θυμάμαι. Αχα. Κάτι θυμάμαι.
5: Γιατί έχει ξαναπέξει.
4: Έχει ξαναβγεί, νομίζω.
5: Κρυσταλλία, έχει ξαναπέξει.
6: Παλιότερα, ναι.
4: Μας είχε πει κάτι για το αεροδρόμιο που είναι σε ένα τμήμα, σε ένα μαγαζί με ρούχα.
6: Όχι.
5: Στο λογιστήριο.
4: Όχι, το λογιστήριο.
5: Ούτε. Γιατί?
7: Στο baggage claiming.
6: Σας παίρνω από Θεσσαλονίκη.
5: Α, από Θεσσαλονίκη.
6: Και δουλεύω στο αεροδρόμιο. Στο Μακεδονία.
5: Στο Μακεδονία, το αγαπημένο μου αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης.
4: Πού είσαι τώρα?
6: Τώρα σπίτι, αργότερα θα κάνω βάρδια.
5: Να σε ρωτήσω κάτι, μια και είσαι στη Θεσσαλονίκη. Πού μένεις στη Θεσσαλονίκη?
6: Μένω στην Καλαμαριά.
5: Α, είναι πολύ κοντά. Πόσο, 10 λεπτά κάνεις για το αεροδρόμιο?
6: Ναι, τόσο.
4: Πολύ ωραία.
5: Και εγώ από το σπίτι μου στη Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά 10 λεπτά. Δηλαδή, εγώ, άμα ήμουν τώρα στο σπίτι μου, Χρήστο, στη Θεσσαλονίκη, πήγαινε στην Κρυσταλλία μέσα σε 10 λεπτά.
4: Σούπερ.
7: Ναι.
4: Καλαμαριώτησα δηλαδή.
6: Ακριβώς.
7: Καλαμαριανή.
4: Ξέρεις το τραγούδι που λέει «Με τρέλανες και εμένα, καλαμαριώτησα»?
6: Πήρε φωτιά η Καλαμαριά.
4: Και πήρε φωτιά η Καλαμαριά επίσης. Λοιπόν, βέβαια, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε με το γράμμα.
5: Και το άλλο που είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά που λέει ο Μακεδόνας.
7: Μπράβο.
5: Είχα πάει αυτό. Τσάρκα στη Θεσσαλονίκη, στη βέβαια.
4: Θεσσαλονίκη, ναι. Θα παίξουμε με το γράμμα ξύ.
6: Ξύ.
4: Ναι. Είσαι έτοιμη? Πάμε λοιπόν. Ζώο.
6: Ξυφία.
4: Όνομα. Όνομα.
6: Ξανθούλα.
4: Πράγμα.
6: Ξηράφι.
4: Φυτό.
6: Ξυλοκερατιά.
4: Φαγητό.
6: Ξηφίας.
4: Πόλη.
6: Τάση.
4: Επάγγελμα.
6: Τυλοκόπος.
4: Ομάδα ποδοσφαιρική.
6: Ξάφης.
4: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
6: Βουνά, ποτάμια.
4: Εγώ είμαι από, η καταγωγή μου είναι από ένα βουνό που έχει ακριβώς μπροστά αυτό. Είναι σύνθετη λέξη. Βουνό, βάλε κάτι. Πώς?
6: Παιδιά, βοηθήστε!
4: Που είναι. Δεν είναι. Όταν κάτι φυδατώνεται, πώς το λένε.
6: Μπράβο!
4: Ξηρό. Και υπάρχει και ξηρομέρι, σωστό. Και πάμε και τραγουδιστή. Υπάρχει.
6: Ξανθόπουλος.
5: Ναι, ναι, ναι, ο Νίκος Ξανθόπουλος. Ήτανε τραγουδιστής.
7: Στις ταινίες του.
5: Ήτανε τραγουδιστής ο Νίκος Ξανθόπουλος.
4: Και βέβαια έχουμε και τον Νίκο Ξυλούρη, έτσι.
7: Βέβαια.
4: Συγχαρητήρια, μπράβο.
7: Και τον Νίκο Ξυπολιτά, δεν έχουμε.
4: Βέβαια. Πολύ δυνατή.
5: Κρυσταλλία, μπράβο. Η Θεσσαλονίκη έκανε την καλύτερη αρχή σήμερα στο πρωινό εδώ στο δρόμο των 89,8. Και τώρα θα ακούσουμε και το αγαπημένο του Χρήστου, που είμαι σίγουρη το αφιερώνει στην Κρυσταλλία. Ανισόπεν την δίσκο. Ήταν

0: βρίσκω.
1: Δρόμος 89,8, 7:30 και για μένα το ωραιότερο στιγμιότυπο που είδα αυτό το τριήμερο.
2: Ναι, ποιο ήταν?
1: Πουσουκού, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια μέρα ήταν, νομίζω το Σάββατο πρέπει να το είδα. Δεν ξέρω αν το είδατε, αν το πήρατε γραμμή.
2: Λέγε.
1: Έπως.
2: Καλά, εγώ έβλεπα μόνο Eurovision.
1: Έπως. Δηλαδή, νομίζω ξεπέρασε και την Eurovision, τα πάντα αυτό. Ποιο μπορεί να ήταν? Ένα στιγμιότυπο από το δρόμο. Από. Είναι μια κυρία και ένα τρίκυκλο. Πρωταγωνιστές.
3: Τα κεφαλάρια.
1: Τα κεφαλάρια.
3: Τα κεφαλάρια είναι φανταστικά.
1: Τα κεφαλάρια.
3: Τα κεφαλάρια είναι συγκλονιστικά.
1: Δεν έχω δει ωραιότερο. Εξηγήσου, και νομίζω αυτό θα μείνει στην ιστορία περισσότερο και από τον Αυγολέμονο. Περισσότερο από.
3: Λες τόσο πολύ.
1: Ναι. Το πάω.
3: Γιατί εσένα η γνώμη σου τώρα το μετράει περισσότερο.
1: Εννοείται.
3: Γιατί είσαι ο άνθρωπος του.
1: Αυτό με το κεφαλάρι.
2: Παιδιά,
1: πιστεύω
2: δεν το
1: θα γράψει ιστορία.
2: Τι είναι αυτό με το κεφαλάρι.
1: Συγγνώμη.
3: Δηλαδή κάνουμε καθημερινή εκπομπή ραδιοφωνική. Δεν γίνεται να έρχεσαι έτσι ανενημέρωτη.
1: Συγγνώμη. Από το κεφαλάρι δεν το πήρατε γραμμή.
3: Είναι το που συζητάει όλη η Ελλάδα.
1: Γιατί δεν το παίξατε.
3: Κατερίνα, πες αλήθεια τώρα.
1: Διώξε 5 άτομα τώρα. Πάρε τώρα τηλέφωνο. Διώξε 5 από μένα. Δεν γίνεται να μην έχετε παίξει το κεφαλάρι.
2: Ηρέμησε, σε παρακαλώ, και εξήγησε μας τι είναι το κεφαλάρι.
3: Λοιπόν, τα κεφαλάρια, το λέω εγώ εν συντομία, είναι ένα βίντεο που ανέβηκε στα social media. Το τράβηξε ένας περαστικός. Όπου μια κυρία μέσης ηλικίας έχει βγάλει κάποια κεφαλάρια από το σπίτι της και τα έχει αφήσει στο δρόμο.
2: Τι είναι τα κεφαλάρια?
3: Το κρεβάτι.
1: Τα κρεβάτια αυτά που κάθεσαι πίσω.
3: Κεφαλάρι.
1: Δεν έχει.
3: Πώς λέγεται
1: το
3: πίσω μέρος?
1: Λέγεται κεφαλάρι αυτό.
3: Έχει αφήσει κάποια κεφαλάρια για να τα πάρει ο Δήμος και περνάει ένας άνθρωπος με ένα τρίκυκλο και τα φορτώνει. Ξέρεις, από αυτούς μαζεύουν διάφορα τέλος πάντων και τα φορτώνει, αλλά εκείνη δεν θέλει να τα πάρει αυτός.
1: Ναι. Γιατί πήρε τα κεφαλάρια και τον έχει μπλοκάρει με το πόδι.
3: Και έχει βάλει το πόδι πάνω στο τρίκυκλο.
1: Πόδι στο τρίκυκλο και φωνάζει να έρθει η αστυνομία.
3: Ναι.
1: Να πάρει πίσω τα κεφαλάρια. Και έχει τους περαστικούς που δεν αφήσει τον άνθρωπο, κυρία μου.
3: Όχι, για πέτα, μα δεν τα έχετε
1: βγάλει. Τα κεφαλάρια!
3: Τα έβγαλα για να τα πάρει ο Δήμος.
1: Τα κεφαλάρια θέλω να τα πάρει ο Δήμος.
2: Πρέπει να το δω.
3: Πρέπει να το δεις,
1: καλά, δες το.
2: Πρέπει να το δω.
1: Καταπληκτικό, καταπληκτικό.
2: Ή δεν το περιγράφετε πολύ καλά, Γιάννη.
1: Ή δεν το καταλαβαίνεις εσύ.
2: Ή εγώ, γιατί να μην το καταλαβαίνω.
1: Γιατί
2: έχω όλη καλά, την καλή
1: διάθεση. Ωραία το περιέγραψε.
2: Δεν νομίζω ότι το περιέγραψε πολύ ωραίο.
3: Σου έκανα την περιγραφή.
2: Γιατί σας έκανε τόσο πολύ μεγάλη τύψη που θα πρέπει να το ξέρει όλος ο κόσμος. Τώρα αυτό, δηλαδή τα κεφαλάρια.
3: Διότι προφανώς.
1: Έχει παίξει πάρα πολύ καλά. Έχει παίξει παντού.
2: Πού είναι το παντού? Δεν το έχω δει.
1: Σε όλες τις εκπομπές.
2: Δεν το έχω δει πουθενά.
1: Πες τις.
3: Παρ' όλα αυτά, Χρήστο, θα μου επιτρέψεις να πω ότι το highlight του Σαββατοκύριακου για μένα, σαν ατάκα, δεν θα μείνουν τα κεφαλάρια. Παρόλο που είναι φανταστική η ατάκα, η καλύτερη ατάκα του Σαββατοκύριακου, την οποία τη χρησιμοποίησα και εγώ, ακούστηκε στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου.
1: Α, για να ακούσουμε.
3: Η καλύτερη ατάκα, όχι μόνο. Το είπα και στον αέρα. Εγώ λέω, παιδιά, έχουμε παίξει εδώ ατάκες κορυφές. Αυτή η ατάκα δεν έχει
1: ξαναγίνει. Εγώ ξέρω,
2: Τι θα ακούσω τώρα, τι θα ακούσω.
3: Την είπε λοιπόν στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου.
1: Ξέρω
3: ποιος.
1: Ο Άδωνης.
3: Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η ατάκα λοιπόν. Κατερίνα, και πρέπει να νιώσεις περήφανη. Αυτή θα συζητιέται μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Καλά, συγγνώμη, δεν το πήρες γραμμή.
3: Η ατάκα ότι.
2: Είναι πάρα πολλά. Άκου, δεν ξέρω. Θέλω να είμαι προσεκτική προς τον υπουργό.
3: Ο κύριος.
1: Καλά κάνεις, σωστό.
3: Το λέω αυτολεξί. Δεν αλλάζω ούτε κόμμα. Ο κύριος Νόλαν το έχει παρακάνει. Είναι από τις μεγαλύτερες ατάκες που έχουν ακουστεί παγκοσμίως. Ο κύριος Νόλαν το έχει παρακάνει. Εντάξει, ήταν φανταστικό, ήταν φανταστικό.
1: Και πώς το έδωσες, κάπως το έδωσες.
3: Εγώ το έδωσα διότι. Α, καλά, άλλο φανταστικό. Αυτό έγινε την Παρασκευή στην Αργεντινή που θέλανε να βγάλουν έναν ουρολόγο.
1: Όχι υπέροχο.
3: Βγάλανε τον ουρολόγο.
1: Από τα ωραιότερα σκηνικά που έχω δει.
2: Αυτό είναι ωραίο. Ουρολόγο
1: και ουφολόγο. Αλλά το ύφος του τύπου. Αφού το ρωτάνε για τα.
3: Για τα ούφο κάτι.
1: Για τα ούφο και τα λοιπά. Ξέρετε, είμαι ουρολόγο.
3: Ουρολόγο.
1: Και μένουν άγαλμα οι παρουσιαστές. Για 30 δευτερόλεπτα δεν ξέρω τι να πούνε και κοιτούνται. Υπέροχο, υπέροχο.
3: Και εγώ για να τους υπερασπιστώ λέω αυτά, εντάξει, αυτά συμβαίνουν παντού. Και η φίλη μου, λέω, η Κατερίνα η Καραβάτου ήθελε να βγάλει κριτικό κινηματογράφο. Κατά λάθος είχε ο Υπουργός Υγείας. Και ήταν η ατάκα αυτή.
2: Όχι, δεν ήταν αυτό. Μας είπε τα πάντα ο άνθρωπος και στο τέλος το ρωτήσαμε γι' αυτό.
3: Ο κύριος Νόλαν το έχει παρακάνει.
1: Ωραία, ήταν απολαυστικός πάντως ο Άδωνης.
2: Παιδιά, σας έχω ακραίο νέο.
1: Ακραίο? Σοβαρά μιλάς? Ακραίο νέο. Περίμενε.
2: Ο Γρηγόρης ρίχνει τη τιμή του.
1: Περίμενε, γιατί τα ακραία νέα εγώ τα κυνηγάω.
2: Βέβαια, το ξέρουμε γι' αυτό.
1: Και πρέπει να με βοηθήσεις.
2: Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Και εγώ αναφέρομαι σε σένα πιο πολύ, Χρήστο.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί όντως είναι ακραίο, διότι ο Γρηγόρης ρίχνει τη τιμή του καφέ στο 1,80.
1: Εντάξει, αυτό είναι πραγματικά ακραίο.
2: Σας το είπα ότι θα είναι ακραίο. Τόσο ώρα αυτό λέω. Ακραίο,
1: τα
2: ακραίο,
1: πράγματα,
2: ακραίο.
1: Κατερίνα, είναι απλά όμως. Γίνεσαι μέλος του Club Χαμογέλα και απολαμβάνεις και το καφέ σου μόνο με 1,80.
2: Ακριβώς.
1: Και με κάθε 10 καφέδες τον επόμενο δώρο.
2: Λίγο απλώς να πω ότι αυτό είναι μέχρι τις 14 Ιουνίου, εντάξει.
1: Πολύ σωστά, ναι, είναι, ναι, ναι, ακραίο και είναι στον Γρηγόρη.
3: Mm-hmm. Εγώ έχω τα καλύτερα νέα για εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε, λες αυτή τη φορά να είναι για τη δικιά μου την οπτική, την Ίνα. Σταματήστε να αγχώνεστε, διότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική Ίνα. Πάρα πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική Ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
5: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
5: Αθήνα, Ελλάδα
4: και σε όλο το πλανήτη.
6: Okay, okay.
4: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8. Καλή εβδομάδα, 7:46. Και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον προβληματισμό, το δικό σας, έτσι όπως τον έχει επιλέξει η Κατερίνα.
1: Ναι, ναι. Έχω κάνει μια συγκεκριμένη επιλογή για πρώτο
2: ορμόμενη
1: προβληματισμό.
2: Ορμόμενη από τι? Από τη Eurovision.
1: Όχι, από τη Eurovision, δεν είναι από τη Eurovision. Κάνω ανατροπή αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Και θα πεις για σχέσεις, θα μιλήσεις για σχέσεις.
1: Όχι, όχι, θα καταλάβεις. Εσείς αν θέλετε να στείλετε μηνύματα, μπορείτε να το κάνετε στο 6987-898-898, γιατί εδώ έχουμε μια ιδιαίτερη περίπτωση. Θα έλεγα ότι μας στέλνει τον προβληματισμό αυτό ο Σεραφείμ, αλλά θα πω, μας τον στέλνει Χρήστο Γιάννη, κυρίες και κύριοι, ο Όσιο Σεραφείμ, διότι λέει, εχθές μου έγινε πρόταση για προαγωγή σε μια θέση που περίμενα καιρό. Δεν είναι όπως καταλαβαίνετε χθες Κυριακή, ήταν από την προηγούμενη εβδομάδα. Και θα έπρεπε να είμαι χαρούμενος. Αλλά το θέμα είναι ότι πιστεύω πως υπάρχει ένας συνάδελφος που ίσως την άξιζε περισσότερο από μένα. Αναρωτιέμαι, σε μια τέτοια περίπτωση τι κάνεις? Δέχεσαι την ευκαιρία και προχωράς ή ακούς αυτό που σου λέει η συνείδησή σου?
0: Συνήθως τι κάνεις? Συνήθως αν είσαι πολύ έτοιμος, προβληματίζεσαι.
1: Έτοιμος ή έντιμος?
0: Έντιμος.
1: Έντιμος.
0: Έντιμος, ναι. Προβληματίζεσαι. Δίνεις τον προβληματισμό σου στους κατάλληλους ανθρώπους, όπως εμείς, τον στέλνεις βεβαίως.
1: Ναι, ναι. Εμείς είμαστε οι κατάλληλοι.
0: Ακούς τι έχουν να σου πούν οι αρμόδιοι άνθρωποι, εμείς δηλαδή, και ό,τι και να σου πούν, το κάνεις μόκο και προχωράς.
1: Δηλαδή.
0: Αυτό κάνεις και συνεχίζει την ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα,
0: αλλά δεν υπάρχει
1: όμως
0: περίπτωση να νομίζω να πει όχι, δεν αξίζω εγώ, δεν θα την πάρει ο άλλος. Αποκλείται να το πει στο τέλος.
2: Εντάξει, αν συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Ή αποκλείται να το πει.
0: Αποκλείται να το πει.
1: Okay.
2: Από την άλλη, αν το πει, θα γράψει ιστορία. Δηλαδή, θα είναι ο πρώτος άνθρωπος ενδεχομένως παγκοσμίως. Δηλαδή, θα λένε ο Νίλ Άρμστρονγκ που πάτησε στο φεγγάρι.
1: Και ο Σεραφείμ.
2: Και ο Σεραφείμ, ο οποίος αρνήθηκε την προαγωγή, γιατί ποτέ αξίζει κάποιος άλλος. Πραγματικά.
0: Ναι, ναι.
2: Σεραφείμ μου, τώρα πάρε ό,τι σου δίνουνε. Πώς το λέω, όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια.
1: Τι κάνει, λεμονάδα.
2: Ναι.
0: Το θέμα είναι.
1: Τι σχέση έχει αυτό που είπες τώρα?
2: Η ζωή του δίνει προαγωγή.
0: Του δίνουν όμως την προαγωγή γιατί πιστεύουν οι άλλοι ότι την αξίζει περισσότερο, γιατί έχει βάλει μέσον αυτός, γιατί δεν θέλουν τον
1: μέσον
0: άλλον.
1: Δεν έχει βάλει μέσον.
2: Σου κόβει, σου μοιάζει, γιατί πως το έβαζε μέσον.
0: Ναι, άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι οι άλλοι εκτιμούν πως αυτός είναι καλύτερος. Μήπως έχει έλλειψη αυτοπεποίθησης?
1: Άκου λίγο, αυτό το λέει και ο Θοδωρής που στέλνει μήνυμα τώρα. Λέει, Σεραφείμ, αν η εταιρεία αγόρι μου επέλεξε εσένα, κάτι είδε σε σένα.
0: Ναι, αυτό.
2: Μήπως κάτι οι άνθρωποι που είναι στις θέσεις αυτές είναι επιλεγμένοι στρατηγικά. Δηλαδή, άλλος πρέπει να κρίνει ανθρώπους, να κρίνει ταλέντα, να κρίνει τέτοιο.
0: Επίσης, μπορεί να μην ξέρει πολλά για τον άλλον αυτός και να ξέρει περισσότερα η εταιρεία. Αν νομίζει αυτός ότι ο άλλος είναι καλύτερος για κάποιο λόγο, ίσως η εταιρεία να μην το έχει εκτιμήσει αυτό.
1: Και επίσης,
0: να ξέρει κάτι άλλο.
1: Μπορεί να είναι και θέμα χαρακτήρα.
0: Ναι, όλα
1: γιατί μπορεί κάποιος, ας πούμε, να είναι, ξέρω εγώ, λίγο πιο ικανός, αλλά αν, ας πούμε, ο Σεραφείμ είναι ένας έμπιστος άνθρωπος, που φαίνεται ότι επίσης
0: και μόνο αυτό,
1: και με το σταυρό στο χέρι.
0: Παρένθεση, αυτό που λες ακριβώς, για να τονίσω αυτό που λες, ο Σεραφείμ με αυτό που μας περιγράφει εδώ δείχνει και ένα στοιχείο του χαρακτήρα του. Ότι κάνει
1: βεβαίως
0: την αυτοκριτική του, ότι έχει μια ταπεινοφροσύνη, ότι κάνει την αυτοκριτική του τέλος πάντων, και αυτό ίσως έχει εκτιμηθεί ως στοιχείο του χαρακτήρα του.
1: Είναι ακριβοδίκαιος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Επίσης, Σεραφείμ, μια προαγωγή είπαμε. Δεν θα σε παρακαλέσουμε κιόλας. Η πάρτι είναι να έρθει ο επόμενος.
0: Τώρα, τώρα.
2: Τελείωνε τώρα.
1: Ορίστε, η Ελεονόρα τι λέει? Άκου, είναι όλοι μαζί σου, Χρήστο. Μπορεί εσύ να βλέπεις μόνο τα δυνατά σημεία του συναδέλφου σου και να υποτιμάς τα δικά σου.
0: Ναι, βέβαια, είδες πόσα πράγματα παίζουν.
1: Αυτό.
0: Πάντως, ήρθε η ώρα για καφεδάκι, παιδιά. Για καφέ Λουμίδι. Ένας χρόνος καφέ Λουμίδι για σας στο 2-11-18-91-8-9-8 με τρία τραγούδια στη σειρά.
1: Το καταλαβαίνετε αυτό που συμβαίνει?

0: Okay.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
2: Δρόμος 89,8. Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Το όνομά σας?
4: Αναστασία.
3: Γεια σου, Αναστασία.
2: Εξαιρετικό όνομα, εξαιρετικό.
3: Μ' αρέσει. Άρα,
5: πολύ δυνατό. Το όνομά σου, Αναστασία.
2: Πολύ δυνατό. Με τι ασχολείσαι, Αναστασία μας?
4: Είμαι ελεύθερη επαγγελματία, τοπογράφος, μηχανικός.
2: Μια χαρά. Η ελευθερία είναι σημαντική.
3: Η Αναστασία δεν είπε ιδιωτική υπάλληλο, είπε.
2: Ελεύθερη επαγγελματία.
3: Ελεύθερη επαγγελματία.
2: Βέβαια, τοπογράφο.
5: Αυτό δεν είναι ιδιωτική υπάλληλο, πώς θα το πει.
2: Είναι ελεύθερη επαγγελματία.
3: Θα μπορούσε να πει ότι είναι ιδιωτική υπάλληλο.
5: Όχι, γιατί είναι ελεύθερο επαγγελματία.
2: Είναι ελεύθερο επαγγελματία. Ενώ ιδιωτικό υπάλληλο δεν είσαι ελεύθερο.
5: Είσαι υπάλληλο.
2: Φυλακισμένο.
5: Εδώ είσαι ελεύθερο επαγγελματία.
2: Ελευθερία, παιδί μου.
5: Άρα δεν το είπε γιατί δεν είναι.
4: Είναι αφεντικό
2: του εαυτού. Είναι κάτι άλλο.
5: Ακριβώ.
3: Και πληρώνεις πάρα πολλούς φόρους ως ελεύθερος επαγγελματίας. Ο καθένας με
2: καλά,
3: το
5: πρόβλημα. Σε παρακαλώ,
3: ο καθένας με το πρόβλημα.
5: Αντικυβερνητικά σχόλια και τέτοια πρωί-πρωί δεν θα ήθελα να γίνονται.
3: Δεν έκανα αντικυβερνητικό σχόλιο.
5: Είπα
3: για τους φόρους που πληρώνουμε οι
2: ελεύθεροι. Φόρους, Γιάννη, πληρώνεις όπως και να έχει. Κάθε κυβέρνηση έχει φόρους.
5: Στην Κατέρνα πες αυτά που γκρινιάζει, Χρήστο.
2: Ειδικά με κάποιες κυβερνήσεις.
5: Πώς θα τα βγάλουμε, Κατέρνα, με τα λεφτά μα δεν πληρώσεις φόρους?
2: Βάζουν και περισσότερους φόρους.
3: Είναι 18 του μηνός και σκέφτομαι ακόμα από τώρα το 30. 31. Φαντάζομαι τι
5: 31
3: γίνεται.
5: Πάει ο Μάιος.
3: Δεν, 31.
2: Θα 31 έχει ο Μάιος.
5: Θα πέσει.
3: Ναι, ρε,
2: αλήθεια.
3: Όχι,
2: δεν ξέρω, ναι, δεν θυμάμαι.
5: Θα πέσει πίνα.
3: Μετά έχει 30 ο Ιούνιος και μετά Ιούλιος, Αύγουστος πάλι 31.
5: Αυτό είναι παγίδα, να το ξέρεις.
2: Λοιπόν, Αναστασία μας, θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Μία λέξη συνδέει αυτά τα τραγούδια. Αυτή θα πρέπει να βρεις για να κερδίσεις το πολύ ωραίο δώρο μας, δηλαδή το λουμίδι δωρεάν για ένα χρόνο

0: Αναστασία, γιατί είπες έτσι και ακούστηκε λίγο, αλλά νομίζω ότι ακούστηκε και το ακούσαν όλοι. Το χρειάζομαι αυτό το δώρο.
1: Το χρειάζομαι γιατί παλεύω πόσες μέρες να πιάσω τις προσκλήσεις της Βύσης. Οπότε χρειάζομαι ένα λουμίδι για να παρηγορηθώ που δεν το κατάφερα.
2: Η απάντηση είναι.
1: Γιατί,
2: μπράβο.
0: Γιατί να μην πάρεις τις προσκλήσεις, Βύση, γιατί παίρνεις τον καφέ λουμίδι για ένα χρόνο, ρε Αναστασία, γι' αυτό.
3: Λοιπόν, εγώ να σας πω γιατί ο Λουμίδης έχει έρθει, έχει κάνει την έκπληξη και υπάρχει ελληνικός καφές με γεύσεις. Πρώτη φορά βλέπουμε κάτι τέτοιο. Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι σοκολάτα. Το λες και γεμίζει το στόμα σου. Πήρα και τις δύο για να τις δοκιμάσω. Αυτό που μου άρεσε είναι ότι κρατάνε τη γεύση του ελληνικού καφέ σε ισορροπία όμως με το άρωμα. Έτσι πλέον και τα πρωινά αλλά και τα απογεύματα. Ένα χαλαρωτικό γλυκό καφεδάκι από το Λουμίδι είναι ό,τι πρέπει.
0: Σας το λέω ειλικρινά, όχι αλήθεια, σας το λέω μέσα από την ψυχούλα μου θα το βγάλω αυτό τώρα. Έχω βαρεθεί με το σήμα, έχω βαρεθεί πάρα πολύ. Συνέχεια μπρος πίσω, βγαίνει, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, μια εργασία, να δούμε μια ταινία, τίποτα. Αλλά έχω και εγώ τώρα τη λύση, έχετε και εσείς τη λύση. Είναι η Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Όπως το ακούτε ακριβώς, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν. Ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Γεια σας! Πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
12: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια. Ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αιζοπλάστ.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Green. Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
16: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
17: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
18: Καλημέρα, Κατερίνα.
17: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
19: Ο Χρήστος.
18: Ο Γιάννης.
17: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
19: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
17: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
18: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
17: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
19: Δηλαδή?
17: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
18: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
17: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
18: Μόνο
17: στο δρόμο
19: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Πρωινό στον δρόμο, δρόμο 89,8. Μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα. Τι σημαίνει μπαγκαράγκα?
2: Είναι στην βουλγαρική έτσι παράδοση. Κάτι σαν ξόρκι είναι από ό,τι κατάλαβα.
1: Η μία εκδοχή είναι αυτή.
2: Υπάρχει όμως και δεύτερη.
1: Υπάρχει και δεύτερη. Από την Τζαμάικα. Είναι μια έκφραση από την Τζαμάικα, μπαγκαράγκα. Ότι διώχνει τους δαίμονες από μέσα σου.
2: Έχει κάτι από Τζαμάικα μέσα. Λένε κάτι είναι από Τζαμάικα.
1: Εδώ συγκεκριμένα.
3: Θα σου πω τι λέει η ίδια.
1: Ναι, η ίδια λέει ότι είναι δικιά της έκφραση.
3: Όχι, η ίδια λέει ότι το μπαγκαράγκα, εννοούμε για την Τάρα τώρα, το μεγάλο πάθος του Γιάννη Κορδόνη, συμβολίζει για εμένα.
1: Και
3: λέει
1: δικό μου
3: Τάρα.
1: Πάθος, έτσι. Θέλω να ξεκαθαρίσω και δικό μου πάθος. Είναι.
2: Δεν θα τσακωθούμε ποτέ, φίλε.
1: Όχι, το λέω γιατί.
2: Τάρα είναι όλο.
1: Και εγώ χολοκάρι.
2: Η Τάρα ανήκει στο κοινό τη.
3: Ωραία. Έρχεται εδώ η Τάρα.
1: Ναι, ναι.
3: Έτσι. Τι γίνεται. Είσαι εσύ και ο Γιάννη. Τι γίνεται.
1: Όχι, θα τα βρούμε μεταξύ μα.
3: Πώ θα τα βρείτε, ρε φίλε.
2: Θα τα βρούμε εμεί μετά.
1: Καταρχάς είναι κολλητή της Φουρέιρα, που η Φουρέιρα είναι φίλη και θα βρούμε.
2: Είναι κολλητή σε Φουρέιρα.
1: Είναι φίλες, είναι φίλες. Α, η Φουρέιρα δεν είχε βγάλει πρώτη.
3: Πότε είναι φίλες με τη Φουρέιρα, εμφανίστηκε στο μαγαζί. Σιγά που είναι φίλες.
1: Άμα σου λέω, κάτι ξέρω παραπάνω από
3: εσύ το ξέρεις.
1: Ξέρω,
3: εσύ ξέρεις ότι χτες είχε επέτειο ενός έτους γάμου με τον αγαπημένο της.
1: Αυτά. Δεν μπαίνουμε σε προσωπικά.
3: Όχι η Φουρέιρα, η Ντάρα.
2: Τι μας ενδιαφέρει τώρα
1: ενδιαφέρει.
3: Εμείς
1: δεν μπούμε.
3: Χρήστο το είπα.
1: Δεν θα μπούμε.
2: Τι το ενδιαφέρει το Χρήστο?
3: Εσένα ξέρουμε ότι δεν σε ενδιαφέρει. Ο Χρήστος όμως τα λαμβάνει υπόψη του αυτά τα πράγματα.
2: Πόσο ξεπεράζει.
1: Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα.
3: Λοιπόν, η λέξη μπαγκαράγκα για την Ντάρα συμβολίζει, λέει, την ανακάλυψη της εσωτερικής δύναμης που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα του. Η έννοια μας καλεί να δούμε με αγάπη και όχι με φόβο. Τον τελευταίο καιρό δεν φοβάμαι να είμαι με αυτό μου και αυτό με κάνει ευάλωτη. Δεν φοράω μάσκα, λέει η Ντάρα.
1: Ναι, τι, όχι, δεν λέμε. Φοράει. Από πού είναι αυτή η λέξη? Είναι δικιά της? Σας λέω, είναι από την Τζαμαϊκανή.
3: Δέχομαι.
1: Και μάλιστα, για να σας, θα σας πω, θα σας αποκαλύψω και κάτι ακόμη.
3: Ναι.
1: Μπαγκαράγκα, ναι, φωνάζαν οι πιτσιρικάδες στη χώρα του ποτέ.
2: Αυτό βέβαια, στο Πίτερ Παν, εννοείται Peter Pan. Αυτό.
1: Φωνάζαν μπαγκαράγκα όταν κάνανε επίθεση στον Κουκ.
3: Αυτό είναι μια καταπληκτική πληροφορία.
1: Μπαγκαράγκα
3: φωνάζαν. Θα έπρεπε να με έχεις πάρει τηλέφωνο να μου την πεις για να κάνω την έξυπνη στην εκπομπή. Και την κράτησες μόνο για τον εαυτό σου.
2: Εδώ δεν πήρες να μας πεις ότι ο Άδωνης είπε... Ο κύριος Νόλα το έχει παρακάνει, σοβαρά μιλάς.
3: Ήτανε ο Άδωνης στην τηλεόραση.
2: Έδειξες εσύ αλληλεγγύη.
3: Ήτανε ο Άδωνης, ήτανε προς όλους σας, για όλους σας.
1: Μπαγκαράγκα.
3: 45 Μπαγκαράγκα. Λεπτά στην εκπομπή, τι άλλο θέλατε. Μπαγκαράγκα, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες τώρα. Το κοινωνικό μήνυμα που έχω, να το πω τώρα γιατί θέλει μια ανάλυση,
1: να το,
3: το πω μετά.
1: Να το πεις, να το πεις.
3: Έχουμε χρόνο, ρε παιδάκι μου.
2: Για κοινωνικά μηνύματα έχουμε πάντα,
1: πάντα
2: χρόνο.
1: Πάντα έχουμε, ναι, ακούμε.
3: Λοιπόν, το κοινωνικό μήνυμα της εκπομπής σήμερα είναι αυτό που διαβάζω εδώ.
2: Αν θα αργήσει τόσο πολύ να το πεις,
1: νομίζω
2: να το πεις πιο γρήγορα.
3: Μελέτη λέει, ότι οι άνδρες που ακούνε τις συμβουλές της γυναίκας τους τείνουν να πετυχαίνουν μεγαλύτερη επιτυχία.
2: Να πετυχαίνουν μεγαλύτερη επιτυχία.
3: Να πετυχαίνουν. Να
2: πολύ επιτυχία.
1: Θέλει να πει τους στόχους τους ακόμα πιο πολύ.
2: Τι είναι
3: μονόκλη. Η έρευνα στην ψυχολογία των σχέσεων δείχνει ότι οι άνδρες που είναι δεκτικοί στη γνώμη της συντρόφου του, της συντρόφου τους, τείνουν να παίρνουν πιο ισορροπημένες και όριμες αποφάσεις. Το να ακούει κανείς δημιουργεί πρόσβαση σε διαφορετικές οπτικές γωνίες, μειώνει τις παρορμητικές επιλογές και βελτιώνει την επίλυση των προβλημάτων τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή, Χρήστο.
2: Θα με επιβεβαιώσει και ο Δημήτρης που τα ξέρει αυτά. Νομίζω είναι από το Southern Eastern College αυτό το. Συμφωνεί.
3: Το Southern Eastern.
2: Αυτό που είχε βγάλει ο κύριος Λαζαρίδης. South Eastern West Europe College.
1: Που έγινε χαμός με το πανεπιστήμιο, λέει. Τέλος πάντων.
3: Δεν κατάλαβα. Αλλά βλέπεις ότι δεν μιλάω.
2: Ότι βλέπω πολύ έγκυρη την έρευνα, γι' αυτό λέω. Έγκυρη που φαίνεται.
3: Εγώ θα έλεγα να ακολουθήσετε την έρευνα αυτή.
2: Εννοείται με κλειστά μάτια.
3: Καλύτερη επιτυχία. Να ακούτε τις συμβουλές της γυναίκας σας, λέει η έρευνα.
1: Πάντως, είπες για επιτυχία. Τι μας έμαθε η Eurovision, τι μας έμαθε όλο αυτό το σκηνικό, ότι όσο ανεβάζουμε τις προσδοκίες, τόσο μεγαλώνει η απογοήτευση όταν δεν έρχεται. Ειδικά όταν αυτές οι προσδοκίες δεν πατάνε, δεν έχουν βάση κιόλας.
2: Είναι μεγάλη αλήθεια που λέω
1: αυτό. Αυτό είναι μια νοοτροπία που έχουμε ειδικά, νομίζω, εδώ στην Ελλάδα. Πώς φουσκώνουμε τα πράγματα, πώς δημιουργούμε το δικό μας κόσμο. και δεν βλέπουμε τι γίνεται έξω. Είμαστε υπήρχαν εδώ στο μυθικό μας μικρόκοσμο.
3: Ναι, υπήρχαν πράγματα να πατήσει, δεν ειδικά διαφωνώ, σε αυτή την περίπτωση.
1: Αλλά πάντα πώς υπερβάλλουμε. Ενώ εάν ήταν λιγότερες προσδοκίες, θυμηθείτε πέρυσι που δεν βάζαμε ούτε καν στη δεκάδα την Κλαυδία, πήρε την έκτη θέση και πανηγυρίζαμε σαν να είχαμε πάρει πρώτη θέση. Το θυμάστε, έτσι,
2: έτσι.
1: Και φέτος θεωρούσαμε την τριάδα για πλάκα, δεν το
3: όμως
1: συζητούσαμε.
3: Αυτό συνέβη.
1: Όλοι οι ειδικοί.
3: Γιατί επί τρεις μήνες περίπου ο Ακύλας δεν ήταν ότι ήταν στα στοιχήματα μπροστά. Ήταν ότι ο τρόπος με τον οποίο είχε κλάβει όλο το κοινό το τραγούδι αυτό, εννοώ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δεν είχε ξαναγίνει.
1: Μάλλον το νομίζαμε. Μάλλον το νομίζαμε. Μάλλον το δημιουργούσαμε την
3: ίδια. Τα views όμως δεν λένε. Ήταν πάνω από όλα τα τραγούδια τα views του Ακύλα.
1: Μα είναι τόσο συμπαθής, πραγματικά είναι και τόσο. Έχουμε χαρεί πάρα πολύ γι' αυτό, παιδιά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό τελικά. Είδες πόσοι απρόβλεπτοι παράγοντες υπάρχουν.
3: Δεν ήταν μόνο αυτό, ναι. Αλλά δεν ήταν ότι ήταν μια ιστορία που τη βγάλαμε από το κεφάλι μας.
1: Δυστυχώς τελικά αποδεικνύεται από το κεφάλι μας ότι είναι. Εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί παίρνουμε μόνο μία πλευρά των πραγμάτων. Έτσι, ενώ αποδεικνύεται ότι είναι πολύ σύνθετο όλο αυτό που γίνεται. Το πώς επιλέγει ο κόσμος, το πώς επιλέγουν οι επιτροπές, υπάρχει πάντα η έκπληξη, υπάρχει πάντα η σύγκριση με τους άλλους και η τελική αναμέτρηση. Άρα όλα αυτά τα πράγματα.
2: Και φυσικά να ξέρεις ότι όλοι αυτοί κάνανε κολοτούμπες. Τώρα τους έβλεπα χθες ένας μετά τον άλλον. Όλοι αυτοί που τους έχεις ακούσει να λένε καλά. Για μένα ο Ακύλας είναι πρώτος. Δηλαδή αποκλείεται να μην είμαστε τριάδα. Βγαίνανε χθες και λέγανε. Εντάξει, είχαμε αδυναμίες. Εγώ το πίστευα
3: να πάμε καλά.
2: Άρχισα να λένε. Θες να πω ονόματα τώρα. Θες να πω ονόματα. Θα πω ονόματα. Ο κύριος που έχει βγει σε όλες τις εκπομπές και ήταν πρώην κάτι του ΕΟΓΕ, ο κύριος Καρατζάκης.
3: Ο Αντώνης. Εμείς τον είχαμε τον Αντώνη.
2: Τι είχε πει, δεν είχε πει θα είμαστε πρώτοι.
3: Θα είπε ότι ήμασταν πρώτοι. Όχι, δεν είχε πει. Τρομερή πλάκα χτες που βγήκε στον αέρα, γιατί τον είχαμε στον αέρα τις εκπομπές εχθές και καθόλου τέτοια πράγματα δεν είπε. Είπε, έκανε μια ανάλυση και καθόλου δεν είπε. Είχαμε το ένα και είχαμε το άλλο. Κάνεις λάθος για τον Αντώνη. Τον είχα και μίλησα εγώ προσωπικά μαζί του.
2: Καλά, και σε εμάς
3: ήταν,
2: ήταν στο στούντιο.
3: Α, δεν ξέρω τι είπες εσάς.
2: Ήταν στο στούντιο.
1: Ο καθένας που έχει τη γνώμη τώρα, παιδιά, δεν κατάλαβα.
3: Αλλά ο Αντώνης εμάς ήταν πολύ οκ. Είναι πάντα πολύ σοβαρός. Δεν είπε τέτοια πράγματα.
2: Δεν είπα εγώ ότι είναι σοβαρός. Ήταν ένας άνθρωπος από τους πολλούς που είχε προβλέψει πρωτιά.
3: Ναι,
2: και χθες είπε ότι εντάξει, λογικό ήταν να βγούμε και δέκατη.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Αυτό θέλω
3: σε
2: να
3: εμάς
2: πω.
3: Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Εντάξει, δεν ξέρω τι πει. Σε εσάς δεν ξέρω. Σε εμάς δεν είπε τέτοιο. Okay.
1: Πάντως και 10 δεν είναι άσχημο. Έτσι να το σκεφτείτε.
3: Φυσικά και
1: γιατί
3: δεν
1: σε
3: είναι.
1: Το 10 το καλό. Δεκάρι στο ποδόσφαιρο, Γιάννη, δεν παίρνει.
3: Φυσικά και δεν
1: ποιος
3: είναι.
1: Ποιο παίρνει η φανέλα με το νούμερο 10.
2: Ο Δωμάζος, ο Μέση.
1: Ο καλύτερος. Έτσι. Αυτό είναι.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Μεγάλες καθυστερήσεις αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Πω από δύσκολα τα πράγματα από Εγάλεο μέχρι και Νέα Ιωνία. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι Κηφισίας, αλλά και στην περιφερειακή Μητού βεβαίως. Βεβαίως, κάθοδος Μεσογείων είναι δύσκολη από Αγία Παρασκευή προς κέντρο. Άνοδος Κηφισίας είναι πάρα πολύ δύσκολη από το κέντρο προς το Χαλάνδρι και η κάθοδος της Κηφισίας έχει θέματα στο Μαρούσι. Άνοδος λεωφόρου Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις, Βασιλής Σοφίας, μποτιλιαρισμένη. Λεωφόρος Καρέας, το ρεύμα προς την Αττική Οδό, επίσης μποτιλιαρισμένη. Η παραλιακή έχει πολλά θέματα από την Αλίμου και μετά προς τον Πειραιά. Το ίδιο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι.
0: Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 15 και πάμε στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Τι έχεις για μας σήμερα, Γιάννη?
2: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο τον Μπαρίστα. Σας στέλνει τα φιλιά του, την καλημέρα του και την καλή του εβδομάδα. Είναι μία από τις πληροφορίες όπου πραγματικά νιώθω περήφανος που είναι φίλος μου αυτός ο άνθρωπος. Θα μου αλλάξει ένα κομμάτι συγκεκριμένο, βέβαια, στο πώς βλέπω τα πράγματα, γιατί γενικότερα έτσι τα έβλεπα και δικαιώνομαι. Είναι μια δικαίωση για εμένα. Ελπίζω να ακούει ο Χρήστος.
0: Ακούω.
2: Ο προσωπικός μου γυμναστής.
0: Α.
2: Έτσι.
1: Γιατί ο Χρήστος κρέμεται από τα χείλη του. Σου.
2: Βέβαια. Και όλοι οι γυμναστές. Γιατί αυτοί...
0: Αυτό το συγγνώμη, κρέμεται από τα χείλη του σου. Μου θύμισε τον.
2: Έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα μάτια του.
1: Αχ, τον Μίνο.
2: Τον Γιώργο Μίνο.
0: Τον Γιώργο Μίνο από χθες.
2: Χθες.
0: Για κάνα πεντάλεπτο προσπαθούσε να το πει.
2: Να πει τη σωστή φράση.
1: Έλα, θα ακούσουμε. Βάλτε τώρα Δημήτρη, τα ακούσουμε.
0: Βρέστε τώρα Δημήτρη, λίγο.
2: Βρέστε
0: μέχρι να.
2: Λοιπόν, η άχρηστη πληροφορία έχετε να δικαιώσει όλου αυτού του ανθρώπου, όπου τώρα ειδικά, γιατί τώρα ξεκινάει η Κατερίνα η περίοδο. Τώρα δηλαδή μπαίνουμε δυνατά όλοι οι φαν, όπου τελειώνει το γυμναστήριο. Βγαίνεις έξω, πας στο περίπτερο απέναντι και αντί να πάρεις ένα νεράκι, ένα ισοτονικό ποτό, παίρνεις μία μπύρα.
1: Όχι, δεν το παθαίνουμε αυτό.
2: Το παθαίνει, το παθαίνει πολύ
1: κόσμος. Πιστεύω ότι το παθαίνεις εσύ και κάποιοι φίλοι σου.
2: Κάνετε λάθος.
1: Κανένας δεν το παθαίνει αυτό.
2: Και νιώθεις μετά αυτή
1: τη... Μετά το γυμναστήριο να πιεις μπύρα. Είναι η πρώτη φορά που το ακούω συγκεκριμένα εγώ αυτό.
2: Πώς θα το έκρινες αυτό σαν πράξη?
1: Παράλογο.
2: Παράλογο. Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Για να έρθω να σου πω λοιπόν την έρευνα, η οποία δεν είναι σαν την προηγούμενη που πες εσύ από το Τρεχαγυρευόπουλο τέτοιο.
1: Κέμπριτζ ήταν, Κέμπριτζ.
2: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Κέμπριτζ ήταν η έρευνα η δικιά μου.
2: Εν πάση περιπτώσει. Δείχνει λοιπόν η έρευνα που είναι από το Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης ότι το να πίνεις μετά την προπόνηση μπύρα ενυδατώνει το σώμα σου και έχει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα με το να πίνεις νερό. Ακριβώς
1: τι
2: η
1: λες,
2: ίδια
1: μωρέ.
2: Ενυδάτωση, συν ότι η μπύρα υπερτερεί γιατί σου δίνει και μια ψυχική εφορία παραπάνω, πράγμα το νερό δεν μπορεί να κάνει. Οπότε, μετά τη γυμναστική, χτυπάτε μια μπυρίτσα. Αυτή είναι η συμβουλή της ημέρας.
1: Ούτε καν. Εγώ αν το κάνω, θα πάω τουαλέτα κατευθείαν.
0: Εντάξει. Αυτή ήταν η άξιση πληροφορία.
2: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία ήταν.
2: Καλά πλάκα, αλλάζει τα πάντα αυτό.
0: Συμφωνώ.
2: Εγώ μέχρι τώρα πήγα στο γυμναστήριο και είχα νερό μαζί μου για να με κράξουν. Τώρα θα έχω μπύρα.
1: Ναι.
2: Δεν αλλάζει τα πάντα.
0: Ναι, και εμένα μου κάνει εντύπωση, αλλά πρέπει, μήπως πρέπει λίγο να το ψάξουμε να είμαστε σίγουροι. Γιατί...
2: Όχι, όχι, έχω την έρευνα αναλυτικά. Όποιο θέλει, μπορώ να απευθυνθεί εδώ.
0: Μην βγάλουμε, πώς το λένε, τα μάτια μας.
2: Και βγάζουμε τα
1: μαλλιά μας.
0: Πώς είναι ακριβώς για να.
1: Για να δούμε. Για να δούμε.
3: Έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και. Ο Πάοκ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα.
0: Ό,τι και αν είναι.
2: Αυτό δεν
0: είναι.
2: Ελπίζω να μην είναι αυτό. Να μην το κάνουμε.
1: Όπως και να το πει, ο Πάοκ το έκανε αυτό και θλίβομαι ιδιαίτερα.
2: Και θα παίξουμε και τα Letter Game για να φύγει αυτή η θλίψη που τελματώνει το είναι σας.
0: Έχουμε λοιπόν 2-11-18-91-8-9-8. Έχουμε Ελένη Φουρέιρα.
1: Αυτό τώρα θέλω λίγο να δώσουμε βάση σε αυτό το δώρο που δίνουμε.
0: Θέατρο Νίκαιας, έτσι, 1η Ιουλίου.
2: Κατράκιο.
0: Κατράκιο, έτσι, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 1η Ιουλίου. Επαναλαμβάνω, τηλέφωνο 2-11-18-91-8-9-8. Μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία της Ελενάρας, Ελένη Φουρέιρα.
1: Και τι ακούμε από κάτω, Χριστέ μου, σήμερα δευτεριάτικο.
0: Πάμε.
1: Πόσο έντονα θα ξεκινήσει αυτή η εβδομάδα.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 22 και ήρθε η ώρα,
2: ναι,
1: για το παιχνίδι μας Letter Game. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Είστε μέσα στο αυτοκίνητο?
3: Είμαι στο αυτοκίνητο.
1: Και είναι γνωστή φωνή, είναι γνώριμη.
2: Όντως.
1: Ναι, ναι. Το όνομα σας?
3: Έχω ξαναπαίξει, Άρτεμις.
1: Άρτεμις,
2: α, η Άρτεμις, βέβαια.
4: Η θεά του κυνηγιού.
2: Βέβαια, η Άρτεμις. Εννοείται. Τι γίνεται, Άρτεμις, πώς πάει?
1: Πώς πάει το κυνηγί?
3: Όλα καλά.
2: Πώς πήγε το Σαββατοκυριακό, πέρασε ωραία?
3: Ωραία, ωραία, οικογενειακά.
1: Είδες Eurovision?
3: Είδα λίγο, ναι, είδα.
1: Μέχρι το...
3: Δεν είδα μέχρι τέλος, αλλά
1: μέχρι
3: είδα.
1: Το 6 είδες δηλαδή και μετά τα άφησες?
3: Όχι, όχι, δεν είδα την ψηφοφορία.
2: Α,
1: το καλύτερο. Η ψηφοφορία να τα λέει.
4: Φίλε, έχει εγώ εκεί κοιμήθηκα.
1: Εγώ, εγώ κοιμάμαι πριν.
3: Είχαμε αγώνα την Κυριακή το πρωί, έπρεπε να σηκωθούμε νωρίς.
2: Τι είχατε,
1: τι αγώνα?
3: Ποδοσφαίρου ο γιος μου, βολή η κόρη μου.
2: Αμάν!
4: Καλά, δεν παίζατε εσείς, εσύ απλά βλέπατε. Γιατί κουραστήκατε?
1: 6 ώρα
2: βλέπετε. Να τα πάνε. Και μήπως ήταν και την ίδια ώρα, γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα.
3: Η αλήθεια είναι ότι ήταν την ίδια ώρα, αλλά είναι σε διπλάνα γήπεδα, έτυχε, οπότε
4: με το ένα μάτι ποδόσφαιρο.
1: Και να σας πω κάτι, ανοίγετε κι εσείς αυτούς τους γονείς που όταν τα παιδιά σας παίζουν ποδόσφαιρο φωνάζετε στους διαιτητές?
3: Όχι.
4: Πάρτε τα πόδια, ρε, πάρτε τα πόδια.
3: Δεν μιλάω καθόλου.
1: Α, εντάξει. Είναι μερικοί γονείς πραγματικά.
4: Καλά, εντάξει.
1: Δεν υπάρχουν όταν παίζουν τα παιδιά τους. Ναι.
2: Όντως.
1: Όταν τους βγάζει έξω, φωνάζει στον προπονητή.
2: Όχι, το χειρότερο δεν είναι που φωνάζουν στον προπονητή. Που φωνάζουν στο παιδί τι να κάνει, ενώ υπάρχει ο προπονητής,
1: ναι.
2: Το παιδάκι είναι, ξέρω εγώ, 10 χρονών. Mm-hmm. Και δαγκώνεται το καημένο γιατί αισθάνεται και άσχημα που ακούει τη φωνή του μπαμπά.
1: Δεν πιστεύω να φωνάζει τον Αρίωνα, εσύ.
2: Εγώ.
4: Επειδή σε είδα την περιγράφεις πολύ καλά και πολύ γλαφυρά την κατάσταση.
1: Ναι.
4: Έλα, Ρίωνα μου, κόψε δεξιά, κόψε δεξιά.
1: Τάκλιν, τάκλιν.
2: Σουτ. Ούτε καν. Εγώ αισθάνομαι τέτοια σοβαρή ετεροντροπή όταν συμβαίνουν αυτά δίπλα μου που δεν μπορώ. Θέλω να.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα ρο. Εντάξει, ξεκινάμε λοιπόν.
2: Θα παίξουμε το γράμμα ρο.
1: Και πάμε, ζώο.
3: Ρινόκερος.
1: Όνομα.
3: Ένα.
1: Πώς, πώς?
2: Ρένα.
3: Ρένα.
1: Πράγμα.
3: Ρουλέτα.
1: Φυτό.
3: Ροδακινιά.
1: Φαγητό, φαγητό. Όχι φασολάδα.
3: Ρεβίτσια.
1: Πόλη.
2: Είναι νησί, Δωδεκανήσου.
3: Ρόδος.
1: Χώρα.
3: Ρουμανία.
1: Επάγγελμα. Εδώ εμείς τι είμαστε?
3: Ράφτης.
1: Μπράβο,
2: είμαστε
1: ομάδα,
2: ράφτης.
1: Ομάδα.
3: Ρεάλ.
1: Λίμνες, ποτάνια, βουνά.
3: Ρήνος.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Άρτεμις,
4: πολύ
2: μπράβο,
1: συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια.
2: Είχατε έναν αγώνα ποδοσφαίρου, είχατε έναν αγώνα βόλεϊ, έδωσες το δικό σου αγώνα, βγήκες νικήτρια, τα καλύτερα.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 29.
1: Και πες τα, παιχτή, πες τα.
0: Για τον παράδεισο και την κόλαση.
1: Δώσε.
0: Να ένα ωραίο όνομα, είχαμε καιρό. Δεν θυμάμαι να μας έχει ξαναστείλει. Βρασίδας.
1: Βρασίδας, τι ωραίο Βρασίδας.
0: Πολύ ωραίο όνομα. Καλωσορίζουμε τον Βρασίδα.
1: Βρασίδα,
0: ο οποίος μας λέει την εξής ιστορία. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, λέει,
2: ναι,
0: η γυναίκα του έφυγε για την Κρήτη, πήγε στο Ρέθυμνο για να δει την κόρη τους. Έτσι, που σπουδάζει εκεί. Βρήκε λοιπόν την ευκαιρία.
2: Φιλοσοφική, μάλλον. Λέει τι.
0: Όχι, δεν λέει.
2: Έχει πολύ καλή σχολή φιλοσοφική.
0: Ναι,
2: όντως.
0: Βρήκε λοιπόν την ευκαιρία αυτός να καλέσει τα φιλαράκια του και να κάνουν την Κυριακή το μεσημέρι ένα πάρτι, μια μάζοξη πάρτι, ας το πούμε.
1: Ωραίο,
0: έτσι, λέει.
1: Πολύ καλό.
0: Χωρίς να το έχει πει στη γυναίκα του όμως.
1: Όχι, τόσο ωραίο.
0: Έχει μια παρένθεση, λέει εδώ πέρα, η γυναίκα του δεν θέλει καθόλου τέτοια πράγματα σπίτι. Έχει μανία με την καθαριότητα.
1: Και
0: δεν θέλει καθόλου να μπαίνουν άλλοι μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι φοράνε φυσικά, βγάζουν τα παπούτσια.
1: Καλά,
0: προσέχει πάρα πολύ. Έχει μανία με την καθαριότητα και δεν θέλει πολλούς ξένους. Αυτός λοιπόν βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα πάρτι στο σπίτι.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν κάνει το πάρτι. Κυριακή μεσημέρι. Αυτή γύρισε Δευτέρα μέχρι αργά την Κυριακή. Λέει διάφορες πληροφορίες εδώ πέρα. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία.
2: Μπράβο του.
0: Τα μαζέψαν όλα.
1: Κάλυψε τα ίχνη του.
0: Ναι, ναι, τα πάντα, γιατί δεν είχε πει τίποτα και ούτε της είπε όταν γύρισε. Γύρισε λοιπόν, αλλά την Δευτέρα το απογευματάκι ανακαλύπτει κάποια ποτήρια τα οποία ήταν ξεχασμένα σε μια γωνία του κήπου.
2: Όχι, ρε, να πάρει.
0: Ήταν ποτήρια με ένα μπουκάλι. Ήταν εκεί σε ένα σημείο, τα ανακάλυψε. Και τώρα είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν της έχει πει την αλήθεια. Λέει, αποκλείεται να είναι από μένα. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί.
1: Προσπαθεί να βρει.
2: Έλα, ρε, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Ναι, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Μίσως μπήκαν κάποιοι στον κήπο την ώρα που τέτοιο και χρησιμοποίησαν τον κήπο μας να κάνουν κάτι αυτοί. Εγώ δεν ξέρω κάτι. Προσπαθεί να βρει χίλια δύο. Πάντως βρίσκεται σε δεινή θέση. Αυτή κάνει έρευνα αυτή τη στιγμή.
2: Δεν είναι αστυνομία, είναι ξεκάθαρο.
0: Θα κάνει έρευνα με όλη την γειτονιά. Ρωτάει τους πάντες για να δει
1: τι
0: βρίσκεται η αλήθεια. Ναι, ναι.
1: Κατερίνα, μήπως σε μια τέτοια περίπτωση, δηλαδή που η γυναίκα είναι αιμονική με την καθαριότητα και δεν μπορεί με τίποτα να δεχτεί ότι πήκαν άνθρωποι και έκαναν πάρτι στο σπίτι, πάτησαν στα πατώματά της, τα καλιά. Ναι. Πώς είναι καλύτερο να πει εσύ, είσαι τρελή, δεν έκανα πάρτι. Απλά μια γκόμενα έχω. Μήπως το πάρει πιο ελαφρά αυτό.
2: Αχ, Παναγία μου, έρχομαι στη δυσάρεστη θέση να συμφωνήσω μαζί σου.
1: Ναι, είδε, μα είδε
2: δηλαδή, ειλικρινά, όλο αυτό.
1: Θα την πειράξει λιγότερο, πιστεύω.
2: Ναι. Όλο αυτό μου φαίνεται τόσο ψυχαναγκαστικό.
1: Θα την πειράξει λιγότερο.
0: Μπορεί. Αυτό δεν είναι κακή. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
1: Να πει,
2: άρα, σου πω την αλήθεια. Πες ότι έχει σχέση, ρε.
0: Μην ανησυχείς, δεν μπαίνει κανένας.
1: Τίποτα.
2: Ναι. Μόνο μία.
0: Η οποία πολύ καθαρή.
1: Βγάζει τα παπούτσια της, όχι μόνο τα παπούτσια της, βγάζει όλα τα ρούχα της.
0: Τέλεια. Νομίζω το λύσαμε το θέμα, Τάκη.
2: Καλά το συζητάς.
0: Είμαστε κομπλέ.
1: Αχ,
0: δεν ξέρω να σας έχει τύχει εσάς κάτι τέτοιο ποτέ. Σαν αυτό που θα σας πω, όχι σαν αυτό που σας είπα. Δηλαδή, να αναρωτιέστε επιτέλους πότε θα έρθει.
2: Εμένα, συνέχεια.
0: Όχι μήνυμα ή κάτι τέτοιο, Κατερίνα, αλλά η σύνδεση το ίντερνετ.
2: Ναι, παιδάκι,
0: ξέρεις,
2: αυτό λέω και εγώ.
0: Πόσες φορές έχω μείνει εγώ άϊπνος ή γιατί περίμενα να δουλέψει σωστά η γραμμή.
2: Δεν με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγες δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί δεν έρχεται η γραμμή.
0: Σωστό, και το χειρότερο, ξέρεις πόσο εκνευριστικό γίνεται όταν η οπτική είναι να δεν φτάνει εκεί που τη χρειάζεσαι. Ευτυχώς δεν χρειάζεται πια να περιμένετε. Υπάρχει λύση, το Nova 5G Home Internet προσφέρει υπερψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς να χρειάζεται οπτική. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Και ακούστε τώρα και κάτι καινούριο. Έβγαλε Λουμίδης Παπαγάλος ελληνικό με καφέ με γεύση. Το πιστεύετε? Έχει και γεύση βανίλια και γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Δοκίμασα και τα δύο. Προσπαθούσα να διαλέξω ποιο μου αρέσει περισσότερο, βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Τελικά, να σας πω την αλήθεια, τα θέλω και τα δύο. Ειδικά νωρίς το απογευματάκι που θες να χαλαρώσεις λίγο, είναι ό,τι πρέπει.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία.
5: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Δρόμος 89,8.
7: Ελένη Φουρέιρα Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
8: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
13: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
14: Ναι.
13: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο. Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικο παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
14: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
15: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή, για Κυκλάδες ή 12άνησα, από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
16: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω, αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
17: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
18: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8 και τύπος, τύπος,
1: πει, τι?
0: Τύπος που παρακολουθεί Eurovision, ειδικός πριν το τελικό,
2: Eurovision ολόγος,
0: ναι, πριν το τελικό έλεγε, εντάξει, σίγουρα πρώτος ο Αγγίλας, άντε δεύτερος, στη χειρότερη τρίτος. Μετά τον τελικό, σας τα έλεγα εγώ, Κοντόπουλος είναι ο καλύτερος.
1: Κοντόπουλος παρεμπιπτόντως ήταν η πρώτη φορά μετά από τόσες συμμετοχές που πήρε την πρώτη θέση.
0: Ναι, ναι, ήταν ο δεύτερα εκεί.
1: Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό
2: παράδειγμα του πώς είναι τα πράγματα στη χώρα. Έτσι, τα καλύτερα μυαλά φεύγουν έξω.
1: Αυτό είναι.
0: Και η Βικτόρια Χαλκίδη.
2: Brain drain. Πάνε έξω και δίνουν πρωτεία σε άλλες χώρες.
1: Έχει ανθρώπου στη Eurovision με τα φωνητικά τη από πίσω. Δεν με συμφέρει που θα το πω. Έχουμε βάλει ένα στοίχημα. 71,7 έκανε ο τελικός. Πόσο είχαμε πει?
0: Εγώ είχα πει 70.
1: 70 έχεις πει. Ναι, εγώ πρέπει να είχα πει 75.
0: Εσύ είχες πει 77.
2: Και εγώ νομίζω είχα πει 72.
0: Όχι, εσύ είσαι δύο. Μια στιγμή.
1: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είπε 75.
0: Θα σου πω τι είπες εσύ. Όταν είπα εγώ 70, είπες εσύ. Κάνει τόσο πολύ. Θυμάστε και οι δύο εδώ πέρα. Εδώ ήσασταν και λέγατε τόσο πολύ.
1: Μήπως είπα τόσο λίγο.
0: Και μετά όταν βγήκε ο Γιάννης και είπε, είδε τα νούμερα που σου κάνει προηγούμενες, το γυρίσατε και λέτε, α, αφού είναι έτσι, αφού δεν με τα νούμερα, πήρε σε 77 και εσύ κάπου.
2: Εγώ 71,7 νομίζω είπα.
0: Καλό.
1: Θα πληρώνεις μαζί μου, φίλε, τους καφέδες αυτή την εβδομάδα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το Σάββατο το βράδυ κυκλοφορούσε άνθρωπος έξω. Δηλαδή εγώ περίμενα νούμερα σαν αυτά που είχε κάνει η Κλαυδία ή ξέρω εγώ νούμερα που είχε κάνει ο Ρουβά. Που ήταν 80 κάτι στο μεσό.
0: Μόνο αυτός είχε κάνει τόσο μεγάλα νούμερα.
1: Γιατί πραγματικά δεν κυκλοφορούσε κανένας.
2: Πού το ξέρεις ότι δεν κυκλοφορούσε κανένας?
1: Γιατί...
2: Εσύ κυκλοφορούσες έξω.
0: Πώς το ξέρεις?
2: Πώς το είδες?
1: Το έκρινα.
0: Κάτσε αυτό.
1: Το έκρινα.
0: Πώς.
1: Στατιστικά από όλους τους ανθρώπους σε όλες τις περιοχές της Αθήνας που επίσημα στον δρόμο δεν έχει κυκλοφορήσει πίσω αυτοκίνητο. Έπρεπε να καταλάβω δε ότι τα πράγματα δεν θα πήγαιναν καλά από δύο σημάδια. Τα έστειλε το σύμπαν, αλλά εγώ.
2: Τα αγνώρισες.
1: Όχι, δεν τα αγνώρισα ακριβώς. Σφίχτηκα μέσα μου, λέει να δεις, δεν την πάρουμε την πρώτη θέση. Γιατί πηγαίναμε τον Αρίων αρχικά να πάρουμε, είπαμε άμα κάνουμε γουρουνιά Eurovision το κάνουμε all the way. Παραγγέλαμε πίτσες νωρίτερα για να έρθουν στην ώρα τους, άργησαν μια μισή ώρα. Παρεπιπτόντως ξυλώθηκα πάρα πολύ βαριά, δεν θέλω
2: σε
1: να
2: πίτσα.
1: Πω παραπάνω. Ναι.
2: Γιατί?
1: Για πίτσα έδωσα πάρα πολλά λεφτά.
2: Από πού πήρες? Αλυσίδα ή μεμονωμένη?
1: Από αλυσίδα πήρα, έπρεπε να πάρω μεμονωμένη.
2: Πες να πήραμε από την ίδια αλυσίδα. Πήρε από την ίδια. Εγώ πήγα και την πήρα βέβαια γιατί θα αργούσε πάρα πολύ και πήγα και την πήρα μόνο μου. Πήρε από αλυσίδα που πρόσφατα επέστρεψε στην Ελλάδα?
1: Όχι, δεν πήρα από αυτήν.
2: Α, εγώ από αυτήν.
1: Όχι, στάσου, ποια είναι?
0: Γιατί είναι κοντά σου? Γιατί είναι κοντά σου αυτή η αλυσίδα?
2: Στο Παγκράτη.
0: Α, Παγκράτη, μπράβο, ναι.
1: Α, όχι, όχι, δεν πήρα από αυτή. Δεν, όχι, όχι,
2: εγώ
1: δεν πήρα
2: από αυτή.
1: Όχι,
0: ωραία
1: από αυτή.
0: Πιτσά.
2: Ήταν πολύ δυνατή.
1: Εντάξει, και οι δικές μας ήταν καλές. Τέλος πάντων.
0: Εγώ έχω να σας πω παρένθεση, επειδή έψησα σε μένα.
2: Έψες.
0: Μπορεί να κάνω την καλύτερη πίτσα.
2: Κάνεις πολύ δυνατή πίτσα.
1: Μπορεί. Πάρα πολύ καλή πίτσα.
0: Παιδιά, την έχω βελτιώσει φοβερά.
2: Κάνεις πολύ δυνατή πίτσα.
0: Να σας πω τώρα. Έχει
2: βελτιώσει κι άλλο.
1: Και με το ψήσιμο.
0: Βάζω πρώτα, το γυρίζω. Κάνω ένα καινούριο κόλπο. Βάζω λίγο αλεύρι, τη γυρίζω τη ζύμη.
1: Και μετά από πάνω.
0: Σύνεται καλά το κάτω μέρος.
2: Ναι.
0: Με τη βγάζω και μετά βάζω τα υλικά και τη βάζω κανονικά.
1: Δεν το είχαμε κάνει αυτό την προηγούμενη φορά.
0: Συγκλονιστική.
1: Ναι,
0: λίγο,
1: ναι, ναι.
0: Λαδάκι μετά.
2: Ναι.
1: Και τέλος. Λοιπόν, πάω λοιπόν εκτός από τις πίτσες και τα λοιπά. Πάω με τον Αρίων. Έχει φύγει προηγουμένως η Αέλια. Έχει πάρει αυτά που ήθελε αυτή για τις φιλενάδες της. Ήταν 6 κορίτσια.
2: Ήθελαν άλλο μενού.
1: Μετά πηγαίνω εγώ με τον Αρίων. Πάω με τον Αρίων. Έχει φύγει προηγουμένως η Αέλια. Έχει πάρει αυτά που ήθελε αυτή για τις φιλενάδες της. Ήταν 6 κορίτσια.

0: κάτι και μου λέει, εμένα δεν μ' αρέσει, μου λέει. Λέω, τι δεν σ' αρέσει? Μου λέει, δεν μ' αρέσει το τραγούδι. Του λέω, σε παρακαλώ, μίλησε τέτοια πράγματα.
1: Και τι ήρθες εδώ,
0: παρακαλώ,
1: ρε,
0: μεταξύ έξω. Τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, όλα κυλούσανε καλά και όταν βγήκε ο Ακύλας, είχαμε σηκωθεί όλοι. Ο φίλος του Αρίωνα.
2: Όχι, είχατε τυθεί όλοι έτσι κιόλας.
0: Όχι, δεν είχαμε τυθεί έτσι. Και κάναμε τη χορογραφία του Ακύλα. Ήταν όλα υπέροχα μέχρι που πήγε μία παρά και άρχισε η βαθμολογία.
1: Ναι.
0: Μετά εγώ δεν μπορούσα, δεν περνούσα καθόλου καλά. Είναι αλήθεια.
1: Γιατί τρώγαμε τη μία μαχαιριά μετά την άλλη.
0: Τα άτιμα όλα τα παιδιά. Ναι, κοιμήθηκα. Ναι. Εννοείται ότι κάναμε sleepover, δεν θέλω να σα πω.
1: Μόνο
0: η
1: Σερβία. Καλά, αυτό είναι. Καλά,
0: εννοείται. Έγινε sleepover, πολύ δυνατό.
1: Είναι δυνατό, ναι.
0: Εγώ την άλλη μέρα πρέπει να σηκωθώ, μάλλον την ίδια μέρα, 5.30 ώρα. Τι ώρα κοιμήθηκαμε?
1: 2:15.
0: 3:30. Λέω, αλήθεια, παιδιά, εγώ θα αποσυρθώ. Δεν αντέχω άλλο, δεν γίνεται. Ήταν όμως μια στιγμή έτσι που με κορόιδευαν τα παιδιά γιατί κλαίω, που τους πήρα τα κινητά τηλέφωνα και τα έβαλα στη σκάλα, δεν επέτρεψα κινητά τηλέφωνα.
1: Σε ποια στιγμή έκλαψες?
0: Έκλαψε τα αποτελέσματα αυτή τη φορά.
1: Τα αποτελέσματα. Εντάξει. Ήταν μια ανατροπή αυτό.
2: Περίμενε. Στα αποτελέσματα γιατί έκλαψε, αφού τα τελικά ήταν ευνοϊκά για μας. Ήμασταν 15η θέση σε μια φάση.
1: Ανεβήκαμε, εννοείς μετά.
2: Ανεβήκαμε. Ναι. Με το Levoting ανεβήκαμε.
1: Με το αδιάβλητο τηλεφώνημα. Συγγνώμη. Που πήγα να πω αδιάβλητο το Levoting.
2: Καλά, που το ξέρει, γιατί.
1: Εντάξει, το ξέρω.
2: Ναι. Α, καλά. Εντάξει, αρχίσαν τώρα για το Ισραήλ, θα πει.
1: Προφανώς για το Ισραήλ. Αυτή τη ξεφτύλα που συμβαίνει με το Ισραήλ τα τελευταία τρία χρόνια.
2: Γιατί ξεφτύλα.
1: Γιατί πιστεύεις ότι ψηφίζει ο κόσμος στο Ισραήλ?
2: Ναι. Γιατί άρα ούτε τη Βουλγαρία. Άλλο αυτό. Αλλά ο κόσμος μπορεί να ψηφίζει μόνο επειδή του αρέσει το τραγούδι, επειδή συμπαθεί κάποιον. Έτσι είναι.
1: Συμπαθεί ο κόσμος στο Ισραήλ?
2: Ναι.
1: Α, εντάξει,
2: από ό,τι φαίνεται από τα αποτελέσματα αυτά. Μπορεί να ανήκει σε μια κατηγορία που δεν συμπαθεί το Ισραήλ και νομίζω ότι ο κόσμος δεν το συμπαθεί.
1: Όχι.
2: Από ό,τι φαίνεται όμως δεν ισχύει.
1: Τα
2: αυτό.
1: Αποτελέσματα φαίνεται ότι.
2: Αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα.
1: Εκτός
2: αν θεωρείς ότι του Ισραήλ τα αποτελέσματα είναι στημένα και τα άλλα είναι κανονικά. Αλλά μόνο αυτό είναι στημένα, αυτό εννοείς.
1: Τι στημένα, το ότι μπορούν και.
2: 10, μέχρι 10 φορές ψηφίζει.
1: Εντάξει, οκ.
2: Τι θες να πεις, ρε φίλε?
1: Ότι προφανώς το σύστημα είναι.
2: Αυτό είναι συνωμοσιολογία, από ό,τι καταλαβαίνεις.
1: Ωραία, είμαι συνωμοσιολόγος.
2: Είσαι ωραία. Άμα είσαι συνωμοσιολόγος, μπράβο. Να το πεις.
0: Εγώ που δεν είμαι, θέλω να σας πω ότι σε πάρα πολύ λίγο πρόκειται να παίξουμε αυτό το καταπληκτικό παιχνίδι μας που είναι το 3 τραγούδια στη σειρά. Αυτή τη φορά όμως έχει δωράρα καταπληκτική. Έχει τα ζαρτό, τα οποία έρχονται με μια gold cream που έχει μικροσωματίδια χρυσού, πλούσια σε βιταμίνες, αντιρρητικά, δραστικά, συστατικά που χαρίζει φωτεινότητα και νεανική λάμψη και plus την Sun Protection Cream SPF 50. Που προσφέρει υψηλής τεχνολογίας αντιλιακή προστασία και εναντίον της φωτογύρανσης στην καθημερινή με τιτάνιο και 5 φίλτρα UVA, UVB και IR, γιατί η Ζαρτό υποστηρίζει την αληθινή ομορφιά που είναι καθημερινή φροντίδα. 2-11-18-91-8-9-8.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8, 9 παρά 7. Τρία τραγούδια στη σειρά τώρα. Με εθνόσυρβου που λέει καλημέρα σας. Bonjour, ça va. Μας ακούτε?
5: Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς.
4: Ποιο είναι το όνομά σας? Μια χαρά.
5: Φωτεινή, με λένε.
6: Γεια σου, Φωτεινούλα μας.
4: Πού βρίσκεστε, αγαπητή Φωτεινή?
5: Κάπου στην Πειραιώς, μπλοκαρισμένη.
4: Μάλιστα.
7: Πειραιώς,
4: Πειραιώς, ωραία.
6: Είναι μια σωστή στιγμή, μπλοκαρισμένη στην Πειραιώς, να κερδίσει το παιχνίδι, να πάρει και τα καταπληκτικά αυτά τα καλλιντικά και να τέλος πάντων ξεκινήσει η μέρα διαφορετικά και η εβδομάδα. Φωτεινή, συμφωνείς?
5: Εννοείται, Κατερίνα.
4: Και πώς θα κερδίσει, Φωτεινή, εάν βρεις ποια λέξη συνδέει τα τρία τραγούδια? Φύγαμε.

0: Φωτεινούλα μας.
1: Έχω την εντύπωση ότι είμαστε όλοι μαζί στο δρόμο.
0: Δεν εννοείται. Στον δρόμο 89,8 συγκεκριμένα, για να είμαστε πιο ακριβείς.
2: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
0: Συγχαρητήρια, κορίτσι μου, έχεις κερδίσει, αλλά κερδίζετε και εσείς, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ ευχάριστα νέα. Είναι αυτό το οποίο έχει ενθουσιάσει όλους μας, είναι το γεγονός ότι βγήκε ελληνικός καφές με γεύσεις, και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Λουμίτης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το λέω και γεμίζει το στόμα μου πραγματικά. Έχω πάρει και τις δύο φυσικά, να τις πάρετε κι εσείς. Ήθελα να τις δοκιμάσω. Αυτό μου άρεσε, που μου άρεσε πολύ έτσι, είναι ότι κρατάει τη γεύση του ελληνικού καφέ που μας αρέσει, αλλά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ισορροπία και αρμονία με το άρωμα. Πίνω τα πρωινά, πίνω τα απογεύματα, είναι χαλαρωτικό, γλυκό καφεδάκι και βεβαίως το συστήνω ανεπιφύλακτα.
2: Σε λίγο θα παίξουμε και το πολύ ωραίο παιχνίδι μας. Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας.
0: Πόσο
2: 50
0: δίνω?
2: Ευρώ.
0: 50 δίνω.
2: 50 ρικά και δίνει σήμερα. 2, 11, 18, 91, 8, 9, 8. Αρκεί να απαντήσετε σωστά στην ερώτηση που θα σας κάνουμε σχετικά με μια ιστορία που μας είπε πριν η Κατερίνα. Από όλη αυτή την ιστορία που μας είπε, εμείς έχουμε επιλέξει εδώ με το Γιάννη κάτι.
3: Βεβαίως.
2: Για να δούμε, θα τα καταφέρετε σε λίγο.
0: Τι έχετε επιλέξει, τι?
2: Θα δεις.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
8: Ανασβήση Live.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
8: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
6: πρέπει να είσαι έτοιμος.
8: Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
6: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
0: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τακί, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το είπα πουσιά, ξέρει.
8: Έμεινε ένας.
9: Ναι, εγώ είμαι!
8: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
10: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Δρόμος 89,8, τρίτη ώρα, 9 και 1 και ισχύει. Ξέρουμε ότι το μεγάλο φαβορί για την πρώτη θέση μέχρι να γίνει ο διαγωνισμός της Eurovision στην Αυστρία ήταν η Φιλανδία.
2: Η Φιλανδία.
3: Ναι, ναι.
1: Ακλόνητο το φαβορί, δεν έπεσε καθόλου. Δηλαδή έπεσε πρώτη θέση.
3: Συνέχεια.
1: Συνέχεια πρώτη θέση. Και αποδείχθηκε τελικά ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
3: Τρεις μήνες.
1: Ενώ η Βουλγαρία που ήρθε από τη 16η θέση ξαφνικά σκάει και φτάνει στην τρίτη θέση. Εκεί προς το ξεκίνημα της όλης γιορτής. Τότε άρχισε να γράφεται τουλάχιστον εγώ το είδα. Όμως αυτό που δεν άλλαξε επίσης θέση ως φαβορή ήταν η Αγγλία για την τελευταία θέση.
3: Η γλυκούλα μου, η Αγγλία.
1: Έτσι,
3: δεν αντέχω, παιδιά, κάθε χρόνο.
1: Το είδες, Γιάννη, είδες καθόλου αν παίζεται η Αγγλία στη τελευταία θέση. Επειδή διαβάζω ότι μπορούσε να παίξει.
2: Μπορούσε να παίξει και τελευταία θέση.
1: Και τελευταία
2: ήταν
1: θέση.
2: Τα δύο φαβορή για την τελευταία θέση ήταν η Αγγλία και η Αυστρία. Και,
1: που όντω έτσι έγινε.
3: Που όντω έγινε,
2: αλλά κατάφερε τελικά ο Βρετανό και την πήρε την τελευταία θέση. Δικαίω ήταν απέσιο το τραγούδι.
3: Ήταν
2: μια τραγωδία.
3: Είναι αλήθεια.
1: Δεν συμφωνώ εγώ.
3: Εντάξει.
1: Για τελευταία θέση γιατί. Είχε μια ζωντάνια, είχε μια πλάκα.
3: Από όλα αυτά που είδαμε και εγώ, ας πούμε.
2: Δηλαδή, καλά, γενικώ για μένα ήταν πολύ κακά τα τραγούδια.
3: Τα περισσότερα
2: εμένα δεν μου άρεσαν.
1: Είχε ωραία τραγούδια.
3: Είχε καλά, αυτή είχε
1: διαφορετικά
3: είχε
1: τραγούδια.
3: Καλά.
1: Και ήταν καλά, πολύ αναβαθμισμένη. Νομίζω ότι ήταν από τις πιο ωραίες, από τα πιο ωραία σοου που έχουμε δει. Ειδικά
2: αλήθεια λες.
1: Ναι.
2: Έλα ρε.
3: Όχι από άποψη παρουσιαστών, φαντάζομαι.
2: Θεωρώ ότι ήταν τα χειρότερα.
1: Σόου.
3: Σόου, δηλαδή, αυτό που έγινε
1: όλα
3: τα, χρόνια,
1: το οπτικό, ακουστικό κομμάτι, το αφιέρωμα που έγινε, η συμφωνική της Βιέννης και βεβαίως ο Παυλός Στελάρ που, πώς λέγεται.
2: Ο Παρόφ Στελάρ ήταν ωραίος.
1: Τι λίγο ήταν.
2: Ο Παρόφ Στελάρ όχι, ήταν πολύ καλός, αλλά γενικότερα
1: καταπληκτικό.
2: Δεν ξέρω, οι παρουσιαστές ήταν...
3: Δεν μ' άρεσε.
2: Αδιάφοροι.
3: Να πω την αλήθεια, για μένα δεν μου άρεσε. Εντάξει,
1: έχουμε δει και καλύτερο.
3: Το αφιέρωμα πάντως ήταν πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα. Πολύ ωραίο ρυθμό είχε.
3: Ναι.
1: Και καταπληκτική σαν εκδήλωση, σαν οργάνωση. Λέω, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Τραγούδια είχε πολύ ωραία, παιδιά.
3: Είχε
1: τη Αυστραλία, είχε τη Βουλγαρία και τη Ελλάδα ήταν πολύ ωραίο.
3: Πολλέ χώρε έχουν κάνει πολύ καλύτερου τελικού, να σου πω την αλήθεια.
1: Πιο ανταγωνιστικό πάντω ήταν αυτό. Αυτά που ακούω τουλάχιστον από ανθρώπου τη μουσική λέγανε ότι. Τα είδη της μουσικής που ακούστηκαν μέσα και η πολυμορφία ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Όπως και η ποιότητα των καλλιτεχνών.
3: Για το διαγωνιστικό κομμάτι.
1: Ναι, το διαγωνιστικό
3: κομμάτι. Αυτό ήταν πολύ δυνατό, όντως.
1: Ναι, ναι.
3: Αλλά λέω από άποψη σόου πραγμάτων που έβλεπες παρουσιαστών, ιδεών,
1: ναι.
3: Καρτών πριν βγούνε. Ήταν από τις πολυμέτριες.
1: Mm-hmm.
3: Ήταν από τις πολυμέτριες.
1: Άρα εσείς λέτε πιο πολύ ότι δεν σας άρεσαν οι παρουσιαστές οι ίδιοι, έτσι.
3: Εμένα δεν μου άρεσε ως παραγωγή έτσι πολύ αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
3: Σου λέω. Δηλαδή οι κάρτες που βγαίνουν πριν από κάθε τραγούδι δεν μου άρεσαν καθόλου φέτος. Οι παρουσιαστές δεν με τράβηξαν. Δεν θεωρώ ότι είχαν αυτό το πράγμα που έπρεπε.
1: Εμένα ο τύπος μου άρεσε που μοιάζει με το Τσιαντάκι λίγο. Ίδιος ο Τσιαντάκι δεν ήταν.
3: Εμένα όχι.
2: Με το μουσαλίλα σποτήρα.
3: Δεν μου άρεσαν τα ρούχα που φορούσε.
2: Η Βρετανία πάντως γενικά το σνομπάρουν λίγο το διαγωνισμό, νομίζω.
1: Εντάξει,
2: το κάνουν και λίγο επίτηδες. Δηλαδή έγινε και
1: στέλνουν
2: viral.
1: Το πιο...
3: Στάσου, δεν είναι έτσι. Έχουν στείλει και τον Άντριου Λόιντ Βέμπερ εκεί πέρα. Δεν είναι...
2: Πριν από πόσα χρόνια.
3: Όχι πάρα πολλά. Μην φανταστείτε ότι στην Απρία από
1: πάντως,
3: 30
1: τελευταία...
2: χρόνια. Τα τελευταία χρόνια και αν δεις την. Έχει γίνει και viral η περιγραφή. Αυτό είναι ψέμα. Αυτό δεν είναι από τον τελικό. Δεν είναι. Αυτό το βίντεο πάνε και τον παίρνουν οι Δανείοι να κάτσουν μαζί τους. Δεν είναι από τον τελικό.
1: Από πού είναι?
2: Είναι από κάποιες πρόβες, κάτι άλλο που είχαν κάνει και το βγάλαν τώρα. Δεν έγινε στον τελικό αυτό.
1: Πάντως είχαν, συγγνώμη, μια και εντόπες. Όταν έδειξε τους Άγγλους που πήραν την τελευταία θέση, μου έκανε τρομερή εντύπωση, παιδιά.
3: Ο τρόπος με τον οποίο
1: αντιδράσαμε. Γελάγανε.
2: Ναι.
1: Και δεν έστω στο χέρι, ξέρεις ότι το
2: έκανε. Πολύ έχει
3: ωραίο.
2: Γίνει.
3: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Αυτό. Και εμένα
1: ούτε καμία απογοήτευση, ούτε.
3: Ναι.
1: Η αντίδραση
3: και
1: τους
3: οι
1: ήταν.
3: Οι άλλες χώρες που πήραν 0 στο televoting πάλι ήταν.
1: Αντέδρασαν
3: okay.
1: Ωραία, ναι.
2: Viral έχει γίνει ο αντίστοιχος Καπουτζίδης του BBC που κάνει την περιγραφή.
1: Τελειγραφή.
2: Ο οποίος αυτό το βρετανικό, το φλεγματικό, το χιούμορ, το κοροϊδεύει το όλο πράγμα απίστευτα, ρε παιδί μου. Απίστευτα.
1: Εντάξει, οι Άγγλοι το κάνουν παντού.
2: Ναι.
1: Και στο ποδόσφαιρο και στην πολιτική,
3: ότι
1: σε όλα τα επίπεδα.
3: Ειδικά στη Eurovision, επειδή τους έχω ακούσει, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Είναι
1: καταπέτες.
3: Θέλεις να πας να κρυφτείς.
1: Ναι.
3: Αν είναι για τη χώρα για την οποία μιλάνε, δηλαδή, μπορεί να αισθανθείς πάρα πολύ.
1: Και στο BBC
3: πολύ.
1: Σήμερα διάβαζα ένα κείμενο, τώρα το έβλεπα εδώ στην Athens Voice, που έχει την αυτοκριτική για ποιο λόγο πάλι τελευταία η Άγγλοι, που έχει έτσι πολύ χιούμορ.
3: Επίσης, εμείς θα σας πω, στο σπίτι, σε όλο αυτό που έγινε, εντάξει, ο Ακύλας εκτός συναγωνισμού, ποιο είναι το τραγούδι το οποίο μας άρεσε περισσότερο?
1: Εκτός από τον Ακύλα, λες.
3: Εκτός, ναι.
1: Της Γαλλίας.
3: Γαλλία ήταν πάρα πολύ.
1: Πολύ Γαλλία. Σα το είχα πει ότι η Γαλλία ήταν
3: συλλογικά.
1: Τη Ιταλία. Ιταλίας.
3: Ιταλία, εμένα το αγαπημένο μου. Όχι,
1: πήρε πέμπτη τώρα, θέση Ιταλία.
3: Μιλάμε τώρα πιο. Ήταν νεολαία εκεί πέρα.
1: Α, Μολδαβία.
3: Μολδαβία.
1: Ναι, και σα το είχα πει και Μολδαβία.
3: Μολδαβία με τρέλα. Με τρέλα. Με τρέλα. Και ήταν και πολύ καλή η performance του όταν βγήκαν σκηνή. Πολύ καλή.
1: Πολύ ενέργεια, πολύ δύναμη. Συμφωνώ.
3: Και του χρόνου, παιδιά. Και του χρόνου με υγεία. Θα πάμε στη Σόφια. Έχω άκρε εκεί πέρα. Δεν θέλω να έχετε πρόβλημα. Θα περάσουμε καταπληκτικά.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Μεγάλες καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλιο και μέχρι η Νέα Ιωνία. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό προς όλες τις κατευθύνσεις και σε όλα τα ρεύματα θα ζοριστείτε από Φιλής μέχρι Κηφισίας. Μετά στην περιφερειακή Ημιτού επίσης έχει πολλά προβλήματα και στο ρεύμα από Γέρακα μέχρι και την Δουκίση Πλακεντίας. Δυσκολίες πολλές στην Κηφισία στην άνοδο από το κέντρο μέχρι και το Χαλάνδρι, στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, λεωφόρος Κατεχάκη προς το κέντρο της Αθήνας, λεωφόρος Καρέ. Στο ρεύμα προς την Αττική Οδό, η Βασιλή Σοφία στο κόκκινο και στα δύο ρεύματα, η Πανεπιστημίου επίσης μποτιλιαρισμένη, η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού, η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο, η Παραλιακή από τον Άλυμο προς τον Πειραιά και οι δρόμοι φυσικά γύρω από το λιμάνι, καθυστερήσεις και στη Βουλιαγμένης, τόσο στο ρεύμα προς κέντρο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό, όσο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, ενώ στη Βάρη Σκοροπίου υπάρχουν προβλήματα εκεί, κοντά στο Κίτσι.
0: Ο καιρό σήμερα.
3: Να το και το Κίτσι, με το Κόρμπι δεν είπε τίποτα, τέλος πάντων.
2: Έθριος ο καιρό σήμερα στην Αττική, λίγες τοπικές νεφώσεις εκεί γύρω στο μεσημέρι, θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο Λουμίδης Παπαγάλος, κυρίες και κύριοι, έβγαλε ελληνικό καφέ με γεύσεις. Το πιστεύετε? Έχει γεύση βανίλια και γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Δοκίμασα λοιπόν και τα δύο και προσπαθούσα να διαλέξω ποιο μου αρέσει περισσότερο. Βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Τελικά τα θέλω και τα δύο, ειδικά νωρίς το απόγευμα που θέλω λίγο να χαλαρώσω. Είναι ό,τι πρέπει.
3: Θέλω να πω κι εγώ κάποια πράγματα. Μην βάζετε τα τραγούδια έτσι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να σας πω ότι φυσικά, καθαρά και φυσικά οίκος. Απορρυπαντικά και υγρά πιάτων φυτικής προέλευσης, δυνατά σου λεκέδες, απαλά με τα ρούχα και το δέρμα σου, με φυσικά αρώματα που σου αναζωογονούν. Οίκος, η πράσινη δύναμη της καθαριότητας.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Μια και λέγαμε για τον κομίτη του Χάλεϊ.
2: Ναι.
1: Ξέρετε ότι υπήρχε ιστορία που έλεγε ότι ο κομίτης του Χάλεϊ ήταν το άστρο που οδήγησε τους τρεις μάγους στη Βηθλέμ όταν γεννήθηκε ο Χριστός.
2: Τι λέει.
1: Έχει αμφισβητηθεί βέβαια αυτό.
3: Του
1: επιστήμονες, ναι. Λέγανε ότι αυτός. Γιατί είναι αυτός που φαίνεται περισσότερο και εμφανίζεται κάθε 75 με 76 χρόνια. Λοιπόν, δρόμος 89,8, 9 και 13. Και πάμε να παίξουμε το φοβερό παιχνίδι μας. Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας.
2: Τα δίνω, έτσι. Τα δίνω. Δεν είμαι εγώ στο Γιάννη.
1: 50 ρικάκι. Γιατί είσαι δεδάδος τελικά.
2: Τα δίνε ρε παιδί μου, αλλά τότε με μισή ψυχή ρε παιδί μου. Μας έβγαζε την πίστη μέχρι να δώσω το 50.
1: Εντάξει, δυσκολευόσουν λίγο να τα βγάλεις.
3: Άστινα λέει. Εντάξει, δυσκολευόσουν.
1: Δάγκωνε μέσα.
3: Γιατί τα δίνει έτσι νομίζεις. Τη βλέπεις μετά πάει στη γωνία και κλαίει.
2: Τι λέει, με έχεις δει εμένα πηγαίνω στη γωνία να κλαίω. Λέγε, Χρήστο τώρα.
1: Έχει κάτι τσαντάκι, βγάζει άλλο τσαντάκι από μέσα, παρά τσαντάκι. Όλο κάτι τσαντάκι βγάζει. Λοιπόν, καλημέρα σας.
2: Έχω κάνει ένα συγκεκριμένο πουγγί από το οποίο βγάζω για την εκπομπή.
1: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γνωστή φωνή.
4: Είμαστε καλή εβδομάδα.
1: Το όνομά σας.
4: Σοφία.
2: Γεια Σοφάκη.
1: Σοφία, λοιπόν.
2: Σοφία, την έχει ξανακούσει, πιστεύει.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Σίγουρα.
2: Σοφία, έχει ξαναπαίξει.
4: Έχω ξαναπαίξει, ναι.
1: Έχεις κερδίσει?
4: Έχω κερδίσει.
1: Σε ποιο παιχνίδι?
4: Στα τρία τραγούδια στη σειρά.
1: Μάλιστα. Ναι, Τι είχες κερδίσει?
4: Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα και είχα κερδίσει το λουμίδι.
1: Πολύ ωραίο.
2: Α, έχεις κερδίσει και ένα χρόνο λουμίδι.
1: Και 50 ευρώ.
4: Αλλά τώρα τι έγινε. Εγώ τώρα παίζω για τα λεφτά του Γιάννη.
2: Όχι, για τα λεφτά της Κατερίνας παίζεις.
1: Εκτός αν θέλεις.
3: Παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Αγχώθηκα λίγο.
2: Όχι, αν θέλεις να σου δώσει ο Γιάννης τα λεφτά, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
4: Δεν τον βλέπω πολύ ευδιάθετο από ό,τι έχω καταλάβει να δίνει.
2: Ποτέ. Μόνο να παίρνει. Μόνο να παίρνει θέλει.
3: Φυσιολογικός άνθρωπος. Ποιος άνθρωπος χαίρεται να δίνει λεφτά?
1: Όχι, αυτή είναι η αλήθεια.
3: Για να καταλάβω δηλαδή τώρα. Τι μεγάλος ανώμαλος.
4: Η Κατερίνα που είναι έξω καρδιά, πραγματικά χαίρεται.
3: Έξω καρδιά, όχι έξω λεφτά.
2: Αγάπη μου. Είμαι και έξω λεφτά. Είμαι και έξω λεφτά και έξω καρδιά. Όλα έξω. Κατάλαβες, αυτή η κατάσταση.
4: Αν και καταξοδεύτηκε το Σάββατο από ό,τι άκουσα.
2: Η αλήθεια είναι ναι. Η αλήθεια είναι ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι η ερώτηση έχει σχέση με το Σάββατο. Πότε λοιπόν κοιμήθηκε η Κατερίνα, ο Αρίωνας, η Αέλια
2: και τα άλλα παιδιά,
1: και τα άλλα 5-6 παιδάκια που κάναν sleepover
2: παραπάνω. Ναι.
1: Όλη η ομάδα λοιπόν, τι ώρα κοιμήθηκαν όλοι?
4: Στις
1: 3 ακριβώς ή στις 3:30?
4: 3:30 και σκέφτομαι την Κατερίνα το πρωί πώς ξύπνησε, αλήθεια. Την πονάω, πονάει η καρδούλα μου.
2: Δεν μπορείς να φανταστείς 5,5 ώρα ήταν αυτό το πράγμα που πέρασε.
1: Δύο ώρες μόνο,
2: Μόνο 2 ώρες, θα πρέπει να πάω στην εκπομπή. Αφού χτυπούσε το ξυπνητήρι και έλεγα, να δεις, δεν θα τα καταφέρω. Είπα, δεν θα τα καταφέρω.
4: Και να έχεις και το πόνο της ήττας.
2: Και το είχα και αυτό.
4: Να μην σε πιάνει ο ύπνος από την υπερένταση.
2: Μα τα καταλαβαίνω. Εσύ, Σοφία, θέλω να γίνουμε φίλες. Πραγματικά με τι ζώδιο είσαι?
1: Αχ, να το.
4: Καρκίνος.
1: Κάτσε, κοιμηθούμε λίγο εμείς.
2: Δεν είναι τυχαίο. Χρήστο, γιατί ο καρκίνος είναι απέναντι ακριβώς από τον εγώκερο.
1: Είδες η ασυμπηλική, είπε.
2: Και ταιριάζω.
1: Ο μόνος λόγος να χάσει, λέει ο Ακύλας, ήταν το κακό το κάτι από μέσα.
2: Όχι, ρε.
3: Ναι, είδες, μας
2: ματιάσανε. Τίποτα δεν είναι. Παιδιά, μιλάτε πράγματα που δεν ισχύουν. Δεν μιλάει ποτέ έτσι η Άση.
1: Είπε ότι από μέσα γενικά.
2: Δεν είπε ποτέ για μάτια και τέτοια.
1: Όχι μάτι.
2: Ότι θα υπάρξουν παρασκηνιακό. Παρασκηνιακά πράγματα. Αυτό είπε η
3: Άση.
2: Θα την πάρω να σου πω.
1: Λοιπόν, για πάμε στο ΒΑΡ.
2: Τι ώρα κοιμήθηκαμε?
3: 2:15.
2: 3:30.
1: Μπράβο,
2: Σοφάκη. Έχεις κερδίσει. Πάρε και 50 από μένα. Πάρ τα πάντα. Πάρ τα πάντα και φύγε. Εν τω μεταξύ, πάρε και το λιωμένο παγωτό τώρα που μου αρέσουν πάρα πολύ τα ξύλινα σπαθιά.

0: Δρόμος κοντά 9,8921.
1: Και να σας πω.
0: Και να έλεος. Έλεος, έλεος, έλεος. Βοήθεια, help. Λοιπόν, σήμερα θα είναι στην Αθήνα ο Γουίλιαμ Νταφόε, αν σας ενδιαφέρει.
2: Με ενδιαφέρει.
0: Μπράβο. Για το πάρτι γενεθλίων, μια ταινία που πρωταγωνιστεί, που είναι και ελληνικής παραγωγής.
2: Πιάνουν το πάρτι.
0: Το πάρτι γενεθλίων. Είναι ένα βιβλίο του Καρνέζη και είναι μια ταινία που πρωταγωνιστεί ο Γουίλιαμ Νταφόε. Σήμερα λοιπόν έχει μια ειδική προβολή.
2: Ιθοποιάρα ο Νταφόε.
1: Πού, ναι. Πού.
0: Στην Έγκλη Ζαπίου.
1: Α, ιθοπιάρα... στην Έγκλη, εκεί που ήμουν και τα βραβεία.
0: Εκεί που ήσουν για τα βραβεία.
1: Ρε παιδιά,
0: ναι.
1: Γιατί δεν ήρθατε στα βραβεία.
0: Σκηνοθέτηση είναι οχημένα. Δεν μπορούσα αλλιώ. Εγώ θα ήθελα πολύ να έρθω.
1: Θα παίρνουσα απίθανα, ναι, ήταν... Χρήστο, αλήθεια στο λέω.
0: Ναι, ναι. Είδα και τον ξαδερφό σου.
1: Θα τρώει και ο Γιάννης.
0: Σε δηλώσεις που έκανε πολύ ωραίες. Τι ωραίος τύπος.
1: Τι καλός. Να σου πω τι έκανε ο ξαδερφός μου τώρα που το λες αυτό. Τώρα μιλάμε για τον Μανώλη του Παπουτσάκη, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος έχει τρία εστιατόρια.
0: Εξαιρετικός σεφ, εξαιρετικός.
1: Έχει το Φαραώ εδώ και έχει το Χαρούπι και τα 10 τραπέζια στην Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Παιδιά, τη Δευτέρα. Όχι επειδή είναι ξαδερφός μου, αλλά θέλω να το πω.
2: Εντάξει, αντικειμενική εξάλλου.
1: Περίμενε. Όχι. Τα... Άκου τώρα. Άκου τώρα τι έχει κάνει.
2: Μάλιστα.
1: Ήτανε στην αίθουσα. Βραβεύτηκε και για τα τρία εστιατόρια του. Mm-hmm. Δεν ανέβηκε ποτέ πάνω. Έβαλε του σεφ του να πάνε πάνω να πάρουν τα βραβεία και τίμησε.
0: Ωραίο, πολύ δυνατό. Τι, ναι, ρε φίλε, ωραίος.
2: Όχι, πώς το... πολύ ωραίο.
0: Ναι.
2: Πολύ ωραίο.
0: Σεμνό, το καλλιτέχνη.
1: Δηλαδή, ας πούμε, τα πολύ ωραία ωραίο. Πράγματα να μην τα τιμούμε, να μην τα αναφέρουμε. Γελάμε, ας πούμε, έναν άνθρωπο.
0: Με την αντίδραση γέλασε.
2: Την αντίδραση του Χρήστου γέλασε.
0: Ωραίος.
1: Εσένα τι σ' άρεσε, Χρήστο, αυτό που έκανε ο Μανώλης.
0: Είπα ακριβώς. Πολύ ωραίος, μ' άρεσε.
1: Δεν φάνηκε έτσι.
0: Πάμε καλά εδώ πέρα. Λοιπόν, έλα, έλεος. Έλεος, κυρίες και κύριοι.
1: Λέγε Γιάννη. Λέγαμε για το Γουίλιαμ Νταφόε.
0: Ναι, αυτό, το, αυτό θέλω να πω. Γουίλιαμ Νταφόε. Λέγε Γιάννη.
2: Το πάρτι γενεθλίων είναι φίλε.
0: Είμαι καλεσμένος τέλος πάντων σήμερα. Δεν θα μπορούσα να πάω αυτό το κακό.
1: Α, γιατί αν πήγαινε για το Γουίλιαμ Νταφόε και δεν πήγαινε σε μένα, καταλαβαίνω ότι θα ήταν καζούς μπέλι.
0: Συγγνώμη, γιατί είναι μια εβδομάδα
2: διαστολισμού τον Γουίλιαμ Νταφόε. Συγχρήστο αυτό το Γουίλιαμ Νταφόε. Εσύ σε βλέπει κάθε μέρα.
1: Κανονικά. Επειδή με βλέπει δεδομένη, με έχει δεδομένη. Αυτό εννοεί. Ότι ο Χρήστος με έχει δεδομένη, επειδή με έχει κάθε μέρα εδώ πέρα.
2: Εσύ λες ναι, συμφωνείς, ρε φίλε.
0: Δεν είπα τίποτα, εγώ δεν μιλάω.
2: Δεν μπορώ, εγώ θέλω να φύγω τώρα σήμερα. Είπα κάτι. Δεν μπορώ, μου έχει δώσει πάρα πολύ άσχημα.
1: Χρήστο, άκουσε με. Στο αξιακό σου σύστημα, ποιο είναι πιο πάνω, εγώ ή ο Γουίλιαμ Νταφόε. Όχι, θέλω να το πει.
0: Είναι δυνατόν.
1: Θέλω να το πει. Θέλω να πει το όνομα. Το όνομα θέλω να πει.
2: Είναι απαντήσει, ρωτά
1: τον
2: αστρολόγο.
1: Είναι ένα Καραβάτου ή Γουίλιαμ Νταφόε.
0: Τι αφήσα στο δωμάτιο την έχουμε. Τι λες τώρα. Είναι τον Γιάννη, λέγε.
2: Εγώ έχω τον Νταφόε. Εγώ έχω τον Νταφόε.
1: Εσύ χάνει.
0: Λέγε Γιάννη. Λέγε.
2: Black Friday Summer Edition. Στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens. 21 με 24 Μαΐου. Ανακάλυψε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε αγαπημένα designer brands. Θέλεις Nike, έχει. Tommy Hilfiger, έχει. Guess, Lacoste, Funky Buddha, Καλογύρου, Timberland και πολλά πολλά ακόμη. Shopping, φαγητό και διασκέδαση. Όλα όσα αγαπάς να κάνεις βρίσκονται εδώ. Designer Outlet Athens, ανοιχτά και τις Κυριακές. Για περισσότερο shopping, μάθε περισσότερα στο Designer Outlet Athens.
0: Εγώ έχω να σας πω ότι η κορυφαία προστασία του σπιτιού έχει όνομα Diamond Doors. Με πολυετή εμπειρία στις πόρτες ασφαλείας, η εταιρεία προσφέρει υλικά κορυφαία ποιότητας και προσαρμόζεται απόλυτα στα οικονομικά δεδομένα της εποχής. Στόχος παραμένει πάντα η πλήρης ικανοποίηση των αναγκών του κοινού με απόλυτο σεβασμό και υπευθυνότητα. Το δίκτυο Λιανικής λειτουργεί ήδη σε 5 σημεία: Ήλιον, Άγιο Δημήτριο, Πειραιά, Χαλάνδρη και Γλυφάδα.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 28. Τώρα όμως η ώρα είναι 9 και 29 μόλις πήγε. Και πάμε στο δικό σας προβληματισμό.
1: Θέλω λίγο να μιλήσουμε για αυτό που μας στέλνει η Λιδία. Εγώ το αισθάνομαι πάρα πολλές φορές. Θα σας εξηγήσω αφού μου πω για τη Λιδία. 69 87 8 9 8 8 9 8 είναι το νούμερο στο Viber μας για να μας στείλετε και εσείς την άποψή σας. Θέλω να μάθω, λέει η Λιδία, να βάζω όρια στο γιο μου, γιατί πιστεύω ότι τα παιδιά το έχουν ανάγκη. Αλλά πολλές φορές φοβάμαι. Μήπως γίνομαι πολύ Έχεις μεγαλώσει δυο παιδιά, ρε, εγώ είμαι ειδική. Εγώ είμαι στην προσπάθεια, τα έχεις καταφέρει.
0: Δηλαδή λέει μάνα όμως, η μάνα είναι.
2: Μια μάνα είναι μόνο μία.
0: Μάνα μπήρα στο ψυγείο.
1: Λοιπόν. Αλλά πολλές φορές φοβάμαι μήπως γίνομαι πολύ αυστηρή. Υπάρχουν στιγμές που θυμώνω όταν δεν με ακούει και μετά το βράδυ κάθομαι και σκέφτομαι μήπως ήμουν υπερβολική. Ειδικά όταν τον βλέπω να στεναχωριέται. Πώς βρίσκεις την ισορροπία ανάμεσα στο να μεγαλώσει ένα παιδί με όρια χωρίς να του δημιουργήσεις φόβο?
2: Υπάρχουν ειδικοί που μπορούν να απευθυνθεί οι φίλοι μας, να την καθοδηγήσουν.
0: Είδες τώρα πως την προβλημάτισε προς...
2: Προβλημάτισε, το καταλαβαίνω, βέβαια.
1: Πώς, τώρα προβλημάτισε. Μα εγώ για να μεγαλώσω τα παιδιά μου και ειδικά την Έλεια που είναι στην ηλικία αυτή που είναι, στην εφηβεία, δηλαδή 14,5 χρόνια στα 15.
0: Πράγμα ζόρια.
1: Βασικά πήγαινα εγώ σε ειδικό.
2: Ναι,
1: να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση. Όχι, γιατί δεν είναι εύκολο αυτό.
0: Πώς μεγαλώναν κάποτε,
1: δεν
0: παιδιά.
1: Είναι εύκολο αυτό.
0: Πώς μεγαλώναν κάποτε τις προηγούμενες γενιές χωρίς ειδικούς? Πώς μεγαλώναν? Σκεφτείτε.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ
0: δεκαετία
1: μαζί.
0: Του 60 και του 70.
1: Αρχικά συμφωνώ
0: δεν
1: πάρα
0: πολύ. Δεν υπήρχαν τόσοι ειδικοί για τόσα πράγματα.
2: Αρχικά, βέβαια, λέει.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό θέλω να πω κάτι γι' αυτό. Ναι. Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου. Απλά καθώς περνάνε τα χρόνια και επειδή οι προσλαμβάνωσες των παιδιών είναι πολύ διαφορετικές και τα παιδιά αυτά είναι σε μια τελείως διαφορετική φάση από εμάς, αλήθεια, εγώ έχω δυσκολευτεί και από τη στιγμή που μπορώ να πάρω βοήθεια.
0: Καλά, εντάξει, εννοείται αυτό. Ρε.
2: Η άλλη λογική εννοείται. Λέει ότι προφανώς επειδή τότε.
0: Ναι.
2: Μεγαλώνανε χωρίς ειδικούς και χωρίς κάποια πράγματα που έπρεπε να ακολουθούνται.
1: Γι' αυτό και τώρα.
2: Γι' αυτό σήμερα χρειάζονται ειδικοί.
0: Καλά.
2: Είναι και αυτό μια λογική.
1: Είναι και μια.
2: Στα όλα πράγματα, κατάλαβε.
1: Πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Ενώ
1: γιατί...
0: τώρα η επόμενη γενιά θα είναι πολύ καλύτερη. Λογικά.
2: Θέλω
0: έτσι.
2: Να πιστεύω. Κοίτα, κανονικά ειδικούς, πρέπει να είναι.
0: Ή θα είναι ακόμη χειρότερη.
2: Κανονικά πρέπει να είναι καλύτερη. Έτσι, έτσι είναι το normal.
1: Ότι αλλά... θα είναι καλύτερη. Πάντως αυτό το θέμα των ορίων και της αυστηρότητας που αν θα είσαι αυστηρός, μέχρι ποιο σημείο θα πρέπει να το πας, τι θα πρέπει να μάθεις στο παιδί, εμένα με δυσκολεύει πάρα πολύ.
0: Πάντως τα όρια είναι μια σοφή κατάσταση.
1: Εγώ πιστεύω
2: τα
1: ότι πρέπει να υπάρχουν.
0: Τα όρια είναι.
2: Καλά, δεν συζητάμε ότι πρέπει να
1: είναι συγκεκριμένα.
0: Είναι λάθος να αφήνεις το παιδί να κάνει ό,τι θέλει, να είναι ανεξέλεγκτο σε οτιδήποτε.
1: Αυτό, ρε, παιδιά,
0: το ίδιο το παιδί θα γυρίσει, θα σου πει κάποια στιγμή λάθος ήταν αυτό που έκανες.
1: Εχθές είπα αυτό το πράγμα στην Έλεια. Της λέω, παιδί μου, εσύ έχεις την ευκαιρία να μεγαλώνεις ένα σπίτι που έχει τέλος πάντων αυτές τις αρχές κτλ. Ξέρεις ότι έχεις γονείς που είναι δίπλα σου, ας πούμε, και σε αγαπάνε και σε φροντίζουν όλα αυτά. Πρέπει να υπάρχει, γιατί μετά δεν θα μπορέσει να μεγαλώσει σωστά. Δηλαδή, αν σε αφήσω να κάνεις αλήθεια ό,τι θέλεις, δεν θα είναι καλά τα αποτελέσματα.
0: Αυτά είπε στην Έλλη και η Έλλη πήγε και έκανε αυτό που ήθελε τελικά. Έτσι, έτσι κάνουν.
1: Δεν ξέρω να σου πω κάτι, τι έγινε. Την πήρε γλυκά ο ύπνος, ακούγοντας τη μητέρα της να της μιλάει και αυτό νομίζω ότι έτσι δεν ξέρω. Ίσως με την κουβέντα, ρε παιδί μου, και την προσπάθεια τα αποτελέσματα θα είναι καλά. Δεν ξέρω τι να πω.
2: 50 ευρώ να μας δώσει, κυρία.
0: Ναι, ναι.
2: 5 ευρώ πάνε αυτές οι συμβουλές.
0: Από 25 θα πάρουμε. Γιατί εγώ μίλησα περισσότερο τώρα. Γιατί το λέω. Μην πάρα μου πει 25 αργάκι. Φιλέ, μίλησα περισσότερο.
2: 35-15.
1: Μέσα κόλαξη. Δώσε 5 αργάκι. Το εύχομαι να το ζήσει, Γιάννη μου.
2: 35-15.
1: Τα παιδιά σου φτάσουν στην εφηβεία. Θα ήθελα τότε και μόνο τότε να κάνουμε μία κουβεντούλα.
0: Εδώ ο άνθρωπος έχει η Μυρτό, του δώσει χιλιαρικάκι στον αδερφό του. Τι μου λες, ήδη αρχίζει και.
2: Πόσες συνεδρίες είναι το χιλιαρικάκι? Πόσες συνεδρίες βγάζουμε ένα χιλιαρικάκι?
1: 10.
0: Η προβλέψη. Πολύ δυνατή στις προβλέψεις.
2: Δυνατή. Στη Eurovision είναι δυνατή.
0: Ναι, θα τη ρωτάω όλη φορά. Λοιπόν, εγώ παιδιά ακραία νέα, έτσι. Γιάννη, ακραία νέα σου έχω.
1: Ναι, θα τα πει μετά βέβαια όλα.
2: Καλά,
1: αυτά
2: το ακραίο μπορεί να είναι και υπερβολή.
0: Α, ο Γρηγόρης είχε τη Δημήτρη του καφέ στο 1,80.
2: Έλα ρε, αυτό είναι πραγματικά ακραίο.
0: Αλήθεια λες? Εγώ σου πω ότι θα είναι ακραίο. Τι μου λες
1: τώρα?
2: Τα πράγματα
1: είναι
2: πάρα πολύ απλά. Γίνεσαι μέρος του κλαμπ, χαμογέλα και απολαμβάνεις τον καφέ σου. Κι όμως είναι αλήθεια, με 1,80. Και μάλιστα κάθε 10 καφέδες παίρνεις και τον επόμενο δώρο.
0: Μέχρι τις 14 Ιουνίου.
2: Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κατερίνα, εσύ, μετά.
1: Εγώ θα τα πω μετά.
0: Μετά, εσύ,
1: μπράβο. Μετά, ναι.

0: Δρόμος 89,8.
1: Χριστό, πόσο του μήνα έχουμε σήμερα?
0: Πόσο του μήνα? 18 Μαΐου.
1: 18, τι θα γίνει στις 22, Χριστό μου?
0: 22 Μαΐου.
1: Την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή
1: θα
0: αυτή.
1: Κάνουμε την απόλυτη κλήρωση για το ταξίδι στην Ευρώπη.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή την ανατροπή που κάνει ο Δρόμος 89,8, που σου χαρίζει την ευκαιρία να ζεις αυτό το ταξίδι που ονειρεύεσαι, όπως ακριβώς το φαντάζεσαι, στην Ευρώπη για 4 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υποστήριξη του Mazi Travel. Βέβαια, η ανατροπή σε αυτό το ταξίδι είναι ότι, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, μπορείτε εσείς να επιλέξετε τον προορισμό. Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα ή Βερολίνο. Δεν σας λέμε εμείς που θα πάτε, επιλέγετε εσείς που θα πάτε. Θα κάνουμε λοιπόν την Παρασκευή την κλήρωση. Για να μπορέσετε όμως να διεκδικήσετε αυτό το ταξίδι, θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ταξίδι. Τώρα, σε άλλα νέα, έχουμε σε λίγο και το παιχνίδι. Για πείτε.
2: Γιάννη, πριν το παιχνίδι, να σας πω ότι τα νέα τα είδα και είναι τεράστια. Ελληνικός καφές με γεύσεις, κάτι που πραγματικά δεν περίμενα. Ο νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος φέρνει για πρώτη φορά ελληνικό καφέ με γεύση με δύο μοναδικές επιλογές: βανίλια και φουντούκι με σοκολάτα. Και τι άρωμα, όταν τον φτιάχνεις, μυρίζει όλο το σπίτι. Ο ελληνικός καφές μόλις μπήκε σε άλλη εποχή.
0: Εγώ έχω να σας πω ότι σε λίγο θα παίξουμε Letter Game. Έχουμε μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του Απών στο Θέατρο Βράχων 13 Ιουλίου.
1: Αρχίζουν τώρα οι συναυλίες. Θα είναι πολύ ωραία.
0: Σας είπα ότι γνώρισα τη μητέρα του Απόντα.
1: Όχι.
0: Γιατρός εξαιρετική. Πραγματικά πολύ τη συμπάθησα. Τα είπαμε λίγο.
1: Τι ωραία.
0: Για
1: τι
0: τον
1: είπε
0: γιο
1: για το
0: γιο
1: της.
0: Εντάξει, είναι πολύ χαρούμενη, πολύ περήφανη. Μας ακούει βεβαίως.
2: Σε νυχτά λίγο παραπάνω, λέει, αλλά εντάξει, τι να κάνει, μάνα είναι. Θα
0: εντάξει.
2: Τον βάλει στον ίσιο δρόμο.
0: 2-11-1891-898 είναι το τηλέφωνο για να παίξετε Letter Game.
1: Πάρτε μας όλοι.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς.
3: Όλες τις επιτυχίες.
4: Για λίγο τέρμα τη φωνή που λέει τέρμα. Είναι άλλη που σε νοσταλγεί.
3: Και μας άρεσε.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
2: Ήρθε, είναι απ' έξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά, οπτική είναι, ε?
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δρόμος 89,8.
6: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
7: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
8: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
9: Στείλε SMS στο 54301.
10: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
11: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
12: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
13: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
6: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
7: ο διαγωνισμός κλείνει.
8: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
13: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
10: Και όταν παίξει,
11: πρέπει να είσαι έτοιμος.
13: Άκου το Αιγαίο.
10: Στείλε αμέσως.
11: Ζήσε τη βραδιά.
6: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
14: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
15: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με Χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
17: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
3: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
1: Ερμού 61.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 48. Letter Game, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα.
3: Καλή εβδομάδα.
2: Επίσης.
1: Το όνομά σας?
2: Κατερίνα.
1: Ωραία.
3: Κατερινούλα μου.
1: Κατερινιό μας, Κατερινάκι.
3: Συνονόματι, θα σε βοηθήσω όσο πάει.
1: Με τι ασχολείσαι, Κατερίνα?
2: Είμαι δημόσιος υπάλληλος, είμαι στην καθαριότητα.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να καθαρίσουμε τώρα με ένα ωραίο γραμματάκι. Με ένα γράμμα ορόσημο, με ένα γράμμα σταθμό θα έλεγα.
3: Ποιο είναι αυτό?
1: Γιατί είναι το γράμμα, πρόσεξε, σίγμα.
3: Το
2: πολύ
3: σίγμα
2: καλό.
3: Είναι
2: ωραίο γράμμα σταθμός.
3: Δηλαδή ο σταθμός ξεκινάει από σίγμα.
1: Ακριβώς.
3: Α, καταπληκτικό.
1: Ζώο.
2: Σκουλίκι πιάνετε.
1: Όνομα.
3: Τέλειο.
2: Στάθης.
1: Πράγμα.
2: Σίδερο.
1: Φυτό.
2: Σικιά.
1: Φαγητό.
2: Φαγητό. Φέσκουλα.
1: Πόλη.
2: Τέλεια είναι. Σέρες.
1: Χώρα.
2: Χώρα. Σικελία.
1: Όχι.
3: Δίπλα στην Νορβηγία.
2: Σουηδία.
1: Επάγγελμα.
2: Σιδεράς.
1: Όνομα. Συγγνώμη, ομάδα.
2: Σερών.
3: Σερών.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
2: Στριμώνας.
1: Πολύ ωραία. Πες άλλη μια ομάδα. Backup.
3: Γιατί ρε, αφού έχουν ξένες ομάδα.
1: Λέγεται Πανσεραϊκός.
2: Σπάρτης.
1: Μπράβο, η Σπάρτη. Σπάρτη.
3: Ορίστε.
1: Σπάρτη.
4: Σωστή, σωστή. Η Σπάρτη, βέβαια.
3: Η Σπάρτη.
1: Καλύτερα τώρα.
3: Εσείς που ξέρετε τη Σπάρτη, πού παίζει? Ενώ...
1: Στην Καλαμάτα.
3: Λέω ρε παιδί μου, είναι.
1: Α, σε ποια κατηγορία λες ότι είναι?
3: Σε ποια κατηγορία.
4: Την είχε πάρει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, την είχε αγοράσει. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει ακόμα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Α, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων.
4: Νομίζω.
1: Ναι, ναι. Πάντως δεν είναι ούτε β' εθνική περνάνε, έτσι είναι.
4: Νομίζω είναι γάμα.
1: Μάλιστα, okay.
4: Αν δεν κάνω είναι στη γάμα εθνική.
3: Το σημαντικό είναι βέβαια που η Κατερίνα κέρδισε το δώρο και κέρδισε γενικά στο παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, ναι, συγχαρητήρια.
3: Αυτό είναι.
1: Μπράβο Κατερίνα μας.
3: Μπράβο Κατερίνα.

0: Δρόμος 89,8 και θέλω να κάνω μια διόρθωση. Σας έλεγε για τον κομίτη Χάλεϊ ότι πέρασε σε απόσταση το 1910
1: σαν σήμερα.
0: 25 χιλιόμετρων είπα.
1: Ναι.
0: Όχι. Ήθελα να πω την ώρα 25.000 χιλιόμετρων. Αλλά ούτε αυτό δεν είναι σωστό. Γιατί το σωστό είναι 25 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Αυτή. Συγγνώμη, εσύ ακούσε 25 χιλιόμετρα.
1: Ναι, κύριε μου.
0: Ναι, και
1: έξισε.
0: Περίμενε. Και δεν είπατε τίποτα.
2: Τίποτα.
0: Το αφήσατε έτσι, μπράβο.
2: Ξέρεις γιατί, Ξέρεις γιατί συνέβη αυτό. Γιατί σου έχουμε τόση εμπιστοσύνη.
0: Εγώ το είπα και την ώρα και λέω.
2: Ξέρεις, Χριστό, ακόμα να μας έλεγες. Ο Χάλεϊ πέρασε
0: 25 μέτρα. 25 μέτρα,
2: ρε παιδιά. 25 μέτρα πέρασε.
0: Όχι, ήταν 25 εκατομμύρια χιλιόμετρα.
1: Δηλαδή, πάντως, εσύ το έβρισε με Πειραιάς και Φυσιά, ενώ αυτό πέρασε.
0: Όχι.
1: Γη.
0: Σε άλλο, άλλο διάστημα.
2: Οι
0: άνθρωποι λέει, είχαν πανικοβληθεί, ναι, γιατί τότε λέγαν ότι τα αέρια της ουράς του Κομίτη,
2: ναι,
0: είχαν υδροκιάνιο που θα εξαφάνιζε κάθε μορφή ζωή στον πλανήτη. Mm. Αλλά τελικά δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα, όλα πήγαν καλά. Αλλά σε πολλές χώρες είχαν αγοράσει μάσκες αερίων, χάπια προστασίας από τον Κομίτη, ομπρέλες προστασίας του Κομίτη. Πολλοί θησάβρισαν. Πολλοί απαταιώνες θησάβρισαν.
2: Ε, βέβαια, 25 χιλιόμετρα σου λέει. Τι έγινε.
0: Ναι, ναι. Αλλά και οι δύο το είδες πώς τα περνάς.
1: Τι εμπιστοσύνη σου έχουμε, είδες.
0: Τι εμπιστοσύνη.
2: Σεβόμαστε τη γνώμη σου.
0: Ναι, αλλά το διορθώσαμε.
2: Είσαι ένα σοφός.
0: Τέλος.
2: Είσαι σοφός.
0: Γεια σου Κατερινάκη μου.
2: Γεια σου Χριστάρα.
0: Γεια σου Γιάννα ρε.
2: Γεια σου
0: Δημήτρη. Γεια σας παιδιά.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
4: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
3: Νούμερο 4.
4: Πες μου το.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Είσαι εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Pecorino Romano 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89 και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
1: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
1: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
12: Δρόμος 89,8. Καλώς ήρθατε. Δευτέρα 18 Μαΐου είναι Διεθνής ημέρα μουσείων και όλα τα μουσεία της χώρας γιορτάζουν με εκθέσεις, περιηγήσεις, συναυλίες και δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Η νέα εβδομάδα ξεκινά με καιρό καλοκαιρινό. Η μέρα κυλάει με λιακάδα και 26 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Πρεμιέρα σήμερα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Λύκεια. Καλή επιτυχία στους μαθητές. Χρόνια πολλά στην Ιουλία που γιορτάζει και έχει την τιμητική της. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας πετυχαίνω. είστε στο σωστό δρόμο. Στην παρέα σας, Ράνια Αντωνάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε, θα πάμε και συναυλία, έρχεται και δωράκι. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 89,8. Πάμε να ξεκινήσουμε να ακούσουμε στη σειρά Ηλία Βρετό στο μάτια μου. Να θυμηθούμε Αναβίστα Σεντόνια, εκκίνηση με Πέτρο Ιακωβίδη. Τέλεια.

0: Γιώργος Μαζονάκης σε Mood Δευτέρα, στο δικό μας δρόμο που είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Λέμε να γυρίσουμε πίσω το χρόνο για να θυμηθούμε δυτικές συνοικίες λίγο απόψε, λέω να μην κοιμηθούμε. Το είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Επηρεάζει τελευταία λόγω άγχους και στρες συχνά αυτές? Ο οδοντίατρος προτείνει το Εξαλέν, το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνεις γαργάρες στον πονόλαιμο. Έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, τόσο για τις αυτές, αλλά και για την ουλίτιδα και την πλάκα. Ενώ σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορείς να το χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Εξαλέν καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά και μην φοβάστε για τα δόντια σας, τα αφήνει λευκά. Φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Ο Χρήστος Φερεντίνος είναι μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής τηλεόρασης.
3: Και όπως εγώ δεν είδα τον τίτλο.
2: Τι έχω πει για σένα χτες, ρε. Τι έχω πει για σένα χτες, ρε.
3: Εγώ κοίταζα σένα τι όμορφη που είσαι εδώ. Κοίτα εδώ το σκουλαρίκι.
4: Τι διακριτικό σκουλαρίκι είναι αυτό.
2: Δηλαδή, βλέπεις και λες. Αυτό το κοριτσάκι έχει φορέσει ένα διακριτικό σκουλαρίκι. Όλο το υπόλοιπο ήταν μαύρο όμως. Φυσικά περισσότερο
4: το σκουλαρίκι είναι σαν να έχει φορέσει Κατερίνα Καραβάτου. Δηλαδή προηγείται το σκουλαρίκι.
2: Δεν ξέρεις από στήλα, αγόρι μου. Ήταν ένα μαύρο σκουλαρίκι. Καταπληκτικό.
4: Ερώτηση χωρίς να θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση.
2: Ναι.
4: Δεν το κάνω ποτέ εξάλλου.
2: Συνέχεια.
4: Πουλώντας
3: τα σκουλαρίκια,
4: το σετ αυτό των σκουλαρικιών, αγοράζουμε μία γκαρσονιέρα.
2: Να ρωτήσεις αυτούς που μου τα έφεραν τα και μετά το τέλος βραδιάς μου τα πήραν πίσω.
3: Κατευθείαν το τραβάνε από τα αυτή.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best. Ξεκινήστε με ένα χαλαρό κοκτέιλ, προσθέστε μία τρυφερή μπουκιά προσούτο προβατίνας μαζί με μία γουλιά πιπεράτο κόκκινο κρασί. Αφήστε το χρόνο να κυλήσει και να φέρει αρώματα καπνού, ντομάτας και τηγανητής πατάτας στο τραπέζι σας μαζί με μία ζουμερή σπαλομπριζόλα ή ένα τρυφερό παϊδάκι γάλακτος. Απολαύστε και μοιραστείτε μαζί με την παρέα σας αυτές τις στιγμές. Το γίδι δεν είναι ταβέρνα. Το γίδι είναι η γευστική προσιτή πολυτέλεια που έγινε εξάρτηση. Λεωφόρος Τατοίου 17, μεταμόρφωση και στο γίδι.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
12: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα.
13: Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
15: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
16: Μάιος. Και στην πολυκατοικία μας όλα αλλάζουν. Διώχνουμε τα χειμωνιάτικα κατάλοιπα, γιατί τι τα θέλουμε πια. Βγάζουμε τα τραπεζάκια έξω για να λιάσουμε τις ψυχές μας και φυτεύουμε λουλούδια στα μπαλκόνια για να ανθίσει και η διάθεσή μας μαζί τους. Αλλά ξέρετε τι δεν αλλάζει ποτέ? Εμείς. Οι φωνές μας στα μπαλκόνια, τα γέλια μας κάθε απόγευμα, κάθε διαμέρισμα και από μια ιστορία, κάθε όροφος και ένας μικρός κόσμος που, όσο και να αλλάζουν οι εποχές, μένει πάντα ζεστός. Γιατί εδώ, στην πολυκατοικία της Μαρίας, δεν περιμένουμε το καλοκαίρι, το έχουμε μέσα μας.
17: Η πολυκατοικία της Μαρίας, με τη Μαρία Σολομού.
16: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα,
17: στον δρόμο 89,8.
16: Αχ! Αχ, όχι τώρα ρε παιδιά, κατεβάζω τα καλοκαιρινά.
17: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
18: Αθήνα, Ελλάδα
17: και σε όλο το πλανήτη.
19: Οκ.
17: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Δευτέρα πρωί στο δικό μας δρόμο έρχεται δωράκι που θα σας φτιάξει τη μέρα. Τα οίκος φροντίζουν το σπίτι όπως εσύ την οικογένειά σου. Από ρυπαντικά ρούχων με φυσικά αρώματα μανόλιας, λεβάντας και πασχαλιάς και υγρά πιάτων με υπέροχο άρωμα αμυγδάλου και αχλαδιού. Φυτικής προέλευσης, απαλότητα που αισθάνεσαι, καθαριότητα που εμπιστεύεσαι. Οίκος φροντίδα με φυσικό τρόπο. Σήμερα κληρώνουμε δωράκι σε έναν από εσάς. Ένα σετ καθαριστικών οίκος μπορεί να γίνει δικό σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη SET. Η χρέωση εν SMS είναι 34 λεπτά, ώρα συμμετοχής στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο με Απών στα χιλιόμετρα, Έρος Ραματσότη, Ουνάτη Μοντιπάτσε και Θοδωρή Φέρη στο Ήπες.

0: Εξαλέν είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Ο οδοντίατρος όμως μου το πρότεινε και για τα στοματικά προβλήματα. Το ίδιο μου σύστησε και ο φαρμακοποιός μου για καθημερινή χρήση, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα. Δοκιμάστε Εξαλέν καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα. Φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: πατήσει μαζί σου.
1: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
12: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
13: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
16: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες? Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
17: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
18: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
16: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
17: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
2: Για πρώτη φορά, ο δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
19: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
2: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Περετίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
17: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
2: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
20: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Και τώρα.
21: Και τώρα.
22: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
23: Δρόμος 89,8. Καλώς ήρθατε. Δευτέρα πρωί στον απόϊχο της Eurovision σε Mood Bankaranga που ήταν ισοπεδωτική. Πρωτιά για την Τάρα και τη Βουλγαρία, γιατί εδώ είναι Βαλκάνια. Το 10ο καλό έφερε ο Ακύλας. Δεν είναι λίγο να τερματίσει στη δεκάδα. Του αξίζει ένα μπράβο για όλη αυτή τη διαδρομή. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας βρίσκω. Είστε στο σωστό δρόμο που αυτή την εβδομάδα κληρώνει ένα τετραήμερο ταξιδάκι αναψυχής με την υποστήριξη του Μαζί Travel όπου μας πεις. 8 οι προορισμοί. Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα ή Βερολίνο. Σε περιμένουν. Δηλώνει συμμετοχή με ένα SMS στο 54301. Στείλε δρόμο σας σε κενό το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι για να κληρωθείς αυτή την Παρασκευή στο πρωινό στον δρόμο. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Στην παρέα σου, ως τη μία η Ράνια Ντονάκη, ξεκινάμε με λογαριασμό και Κατερίνα Λιόλιου.

Ακούσω!

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

τραβήσει την εξαίρεση. Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ στους 89,8. Στο δικό μας δρόμο έρχεται η Δέσποινα Βανδύ στο νυχτολούλουδο. Η Κέτη Γαρμπή μας θυμίζει το υποσυνείδητο σε λίγο. Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος με την πόρτα ορθά ανοιχτή.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Το Nova 5G Home Internet τρέχει με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps για περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Το είπα και στον αέρα. Εγώ λέω, παιδιά, έχουμε πει εδώ ατάκες κορυφές. Τέτοια ατάκα δεν έχει
3: ξαναγίνει. Εγώ ξέρω.
4: Τι θα ακούσω τώρα, τι θα ακούσω.
2: Την είπε λοιπόν στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου.
3: Ξέρω ποιος.
2: Ο
3: Άδωνης.
2: Ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Ναι.
2: Το λέω αυτολεξί. Δεν αλλάζω ούτε κόμμα. Ο κύριος Νόλαν το έχει παρακάνει. Είναι από τις μεγαλύτερες ατάκες που έχουν ακουστεί παγκοσμίως. Ο κύριος Νόλαν το έχει παρακάνει. Εντάξει, ήταν φανταστικό, ήταν φανταστικό.
3: Και κάπου πώς το έδωσες,
2: Εγώ το έδωσα διότι στην Αργεντινή που θέλανε να βγάλουν έναν ουρολόγο.
3: Όχι υπέροχο.
2: Βγάλανε τον ουρολόγο.
3: Από τα ωραιότερα σκηνικά που έχω δει.
4: Αυτό με τον είναι ωραίο. Ουρολόγο
3: και ουφολόγο. Αλλά το ύφος του τύπου, αφού το ρωτάνε.
2: Για τα ούφο κάτι.
3: Για τα ούφο και τα λοιπά. Άλλοι, ξέρετε, είμαι ουρολόγο.
2: Ουρολόγο.
3: Και μένουν άγαλμα οι παρουσιαστές. 30 δευτερόλεπτα δεν ξέρω τι να πούνε και κοιτούνται. Υπέροχο.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ίνα να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Δρόμος 89,8.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
6: Αθήνα, Ελλάδα.
5: Και σε όλο το πλανήτη.
7: Okay.
5: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
6: Και παίζει παντού.
8: Δευτέρα 18 Μαΐου είστε στο σωστό δρόμο. Δρομολογούμε μαζί τις συναυλίες του καλοκαιριού και ετοιμαζόμαστε να μπούμε στον κόσμο της Λίλα που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου σταθμεύει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έρχεται για ένα εκρηκτικό live με αγαπημένες επιτυχίες και αστήρευτη ενέργεια που θα ξεσηκώσει την Τεχνόπολη. Για να είσαι και εσύ εκεί στο πιο hot live του καλοκαιριού και να εξασφαλίσεις τη διπλή σου πρόσκληση, στείλε τώρα SMS στο 54301. Γράφεις δρόμος, αφήνεις κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λίλα. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ορίσουμε το SMS στο 54301. Γράφεις δρόμος, αφήνεις

0: Είσαι στην Nova, τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Gold Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια από το φεγγάρι.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Έμεινε ένας.
6: Ναι, εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλλη.
10: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω, καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου, ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουνε το Ρεϊζίδη.
11: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
12: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
18: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
19: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
20: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
18: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
21: Ποιο ξυπνητήρι ρε παιδιά. Σερί ύπνος για πάντα.
18: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Πεζούν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
2: Είναι Δευτέρα και δεν πολύ τσουλάει, τουλάχιστον έχει ιδανικό καιρό. Πήγε μεσημεράκι στο δικό μας δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Αν οδηγείς τώρα, αν είσαι στο σπίτι, αν έχεις τον δρόμο ανοιχτό, αυτό το τραγούδι είναι για σένα. Το Αιγαίο της Άννας Βύσης σημαίνει ένα πράγμα εδώ. Ο διαγωνισμός ανοίγει. Στείλε SMS στο 54301, δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση, για να μπει στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς Άννα Βύση Live 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ. Έχεις 3 λεπτά και το τραγούδι να σε συνοδεύει. Σταματάει το Αιγαίο, κλείνει αυτόματα η ευκαιρία, οπότε τώρα.

0: σήμερα και στο δικό μας δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Η Δευτέρα έχει ρεμπέτικο από τον Απόν, Gucci φόρεμα από τον Γιώργο Μαζονάκη και φυσικά Αντώνη Ρέμο. Δίνει χρώμα στη Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Η πίτσα είναι το comfort food σου. Ετοιμάσου για γευστικό ταξίδι στα 70s. Οι πίτσες που έγραψαν ιστορία στην Ελλάδα και επιστρέφουν πιο απολαυστικές από ποτέ. Η Pizza Fan παρουσιάζει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του γνωστού σεφ Δημήτρη Καρμούτσου, που έρχεται με τρεις απολαυστικές old school επιλογές, πιο πλούσιες, πιο χορταστικές. Θρυλική Vesuvius, all time classic Καναδιάνα και Vintage Special που τα έχει όλα. Απόλαυσέ τις με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml 9,50. Σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο 2 πίτσες premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει από κλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Έρχεται η Αναβίση στην πυρά τώρα. Χρήστος Μάστορας στη Μαργαρίτα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Καλωσορίζουμε τον Βρασίδα.
2: Καλωσορίζουμε τον Βρασίδα, παίχτη.
1: Ο οποίος μας λέει την εξής ιστορία. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, λέει,
3: ναι,
1: η γυναίκα του έφυγε για την Κρήτη. Βρήκε λοιπόν την ευκαιρία αυτός να καλέσει τα φιλαράκια του και να κάνουν μια μάζοξη πάρτι, ας το πούμε.
2: Ωραίο,
1: έτσι, λέει,
2: πολύ καλό.
1: Χωρίς να το έχει πει στη γυναίκα του όμως.
2: Όχι, γιατί τόσο ωραίο.
1: Έχει μια παρένθεση, λέει, εδώ πέρα. Η γυναίκα του δεν θέλει καθόλου τέτοια πράγματα σπίτι. Έχει μανία με την καθαριότητα.
2: Και
1: δεν θέλει καθόλου να μπαίνουν άλλοι μέσα. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία.
3: Μπράβο.
1: Τα μαζέψαν όλα.
2: Κάλυψε τα ίχνη του.
1: Ναι, ναι, τα πάντα, γιατί δεν είχε πει τίποτα και ούτε τη είπε όταν γύρισε. Αλλά την Δευτέρα ανακαλύπτει κάποια ποτήρια τα οποία ήταν ξεχασμένα σε μια γωνία του κήπου.
3: Όχι, ρε, να πάρει.
1: Ήταν ποτήρια με ένα μπουκάλι. Δεν τη έχει πει την αλήθεια. Λέει, αποκλείεται να είναι από μένα. Προσπαθεί να βρει.
2: Μήπως είναι καλύτερο να πει, είσαι τρελή, δεν έκανα πάρτι. Απλά μια γκόμενα έχω. Μήπως θα το πάρει πιο ελαφρά αυτό.
3: Αχ, Παναγία μου, έρχομαι στη δυσάρεστη θέση να συμφωνήσω μαζί σου. Ειλικρινά, πες ότι έχει σχέση, ρε.
1: Μην ανησυχείς, δεν μπαίνει κανένας.
2: Τίποτα.
3: Ναι.
2: Μόνο μία.
3: Μόνο μία.
1: Η οποία πολύ καθαρή.
2: Βγάζει τα παπούτσια της, όχι μόνο τα παπούτσια της, βγάζει όλα τα ρούχα της.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: τώρα. Δεν χρειάζεται να περιμένεις την οπτική ή να υπάρχει λύση. Το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ή να. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ, στους 89,8 ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σου ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
1: Νούμερο 4.
2: Πες μου

0: 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Βρε καλώστατα παιδιά μου, καλώστατα ναυτάκια μου τα ζουμπουρουλούδικα στον δρόμο 89,8. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα, λίγο μετά τη μία. Είμαι ο Πέτρο Πολυχρονίδης, ευχαριστώ για την ακρόαση προκαταβολικά και για σήμερα και για αύριο και για όλη την εβδομάδα μέχρι την Παρασκευή. Τρεις ώρες θα ακούμε πολύ πολύ μουσική, θα πούμε και κάνα δυο ωραία χωρατά, θα μας κατευθύνουμε προς τον πολιτισμό, θα μου δώσετε και καμιά συμβουλή, γιατί εγώ είμαι ανάποδος άνθρωπος, αντί να σας δίνω εγώ μου δίνετε εσείς. Έτσι μου αρέσει αυτή η εκπομπή να γίνεται, να είναι αμφίδρομη, αλλά η μουσική θα είναι πάντα στο επίκεντρο. Στο επίκεντρο είναι και η Vodafone, που έχει καταλάβει με το Vodafone All Plus ότι μας δίνει πρόσβαση σε SecureNet Family και άλλες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Τώρα θα μας βοηθήσει ο Θοδωρής Οφέρης.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Εμπρός λοιπόν αυτάκια μου ζουμπουρλούδικα. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είμαι ξεναγός. Συνήθως βρίσκομαι στο εξωτερικό. Ξέρετε, κάνουμε και εκπομπές απ' έξω και τα λέμε πολλές φορές. Ένα από τα πράγματα που λατρεύω είναι να κάνω φίλους στο εξωτερικό. Γενικώς θα έχετε αντιληφθεί, είμαι λίγο κοινωνικός άνθρωπος. Μου αρέσει πάρα πολύ να γνωρίζω ανθρώπους σε οποιοδήποτε μέρος της γης. Πέρσι λοιπόν είχα την ευλογία να γνωρίσω μια υπέροχη οικογένεια κάπου στη Γαλλική Πολυνησία, τους οποίους προσκάλεσα στην Ελλάδα, γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε, μας βγαίνει αυθόρμητα να λέμε καλά λόγια για την Ελλάδα. Οπότε, για να το αποδείξουμε κιόλας, καλούμε και φιλοξενούμε κόσμο. Φιλοξενώ λοιπόν αυτές τις μέρες μια υπέροχη οικογένεια από την Χαβάη. Χαβανέζους, Αμερικανούς δηλαδή, οι οποίοι όμως είναι από την Χαβάη. Και έχουν έρθει εδώ και έχω υπεραγχωθεί, διότι στους περισσότερους ξένους πουλάω την Ελλάδα με την θάλασσά της την καθαρή, με το φαγητό της, το φοβερό, τα νησιά και την πολύ ωραία θέα που έχει και τα ωραία τοπία. Οι Χαβανέζοι όμως είναι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει στη θάλασσα, στο τοπίο αυτό με τα ηφαίστεια, την τροπικότητα, τις αμμουδιές και τον ωκεανό μέσα στα πόδια τους. Οπότε εκτιμώ ότι δεν θα τους συγκινήσει να τους κάνω κάποιο φοβερό trip, τουλάχιστον γύρω από την Αθήνα που να είναι θαλασσινό. Γι' αυτό λοιπόν, πέρα από το ξεκάθαρο τρίπ γύρω από την Ακρόπολη και όλη αυτή την ιστορία γύρω από τον βράχο της Ακρόπολης που θα την βιώσουμε σήμερα, πείτε μου σας παρακαλώ, τι άλλο να τους δείξω, τι μου προτείνετε να τους δείξω στην Αθήνα ώστε να το πάρουν στην καρδιά τους και να γυρίσουν για πάντα με αυτό στη Χαβάη. Ακούω προτάσεις. Τώρα θα ακούσουμε Αντώνη Ρέμο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Ο ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων και νομίζω σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ. Όσοι εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο, ξέρουν ότι θα έρθουν αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολες. Τώρα έρχεται το TOZI, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά τους έφηβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε σε ένα κατάστημα Vodafone. Θα ρωτήσετε ή θα κατεβάσετε το TOZI, εν πάση περιπτώσει, σε App Store και Play Store εντελώς δωρεάν.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Το είπα και στον αέρα. Εγώ λέω, παιδιά, έχουμε παίξει εδώ ατάκες κορυφές. Τέτοια ατάκα δεν έχει
3: ξαναγίνει. Εγώ ξέρω,
4: Τι θα ακούσω τώρα, τι θα ακούσω.
2: Την είπε λοιπόν στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου.
3: Ξέρω
2: ποιος.
3: Ο Άδωνης.
2: Ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Ναι.
2: Το λέω αυτολεξί. Δεν αλλάζω ούτε κόμμα. Ο κύριος Νόλαν το έχει παρακάνει. Είναι από τις μεγαλύτερες ατάκες που έχουν ακουστεί παγκοσμίως. Ο κύριος Νόλαν το έχει παρακάνει. Εντάξει, ήταν φανταστικό,
3: Και κάπου πώς το έδωσες,
2: Εγώ το έδωσα διότι στην Αργεντινή που θέλανε να βγάλουν έναν ουρολόγο.
3: Όχι υπέροχο.
2: Και βγάλαν τον ουρολόγο.
3: Από τα ωραιότερα σκηνικά που έχω δει.
4: Αυτό με τον είναι ωραίο. Ουρολόγο
3: και ουφολόγο. Αλλά το ύφος του τύπου, αφού το ρωτάνε.
2: Για τα ούφο κάτι.
3: Για τα ούφο και τα λοιπά, ξέρετε. Είμαι ουρολόγο.
2: Ουρολόγο.
3: Και μένουν άγαλμα οι παρουσιαστές. 30 δευτερόλεπτα δεν ξέρω τι να πούνε και γυρίζονται. Υπέροχο.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Δρόμος 89,8.
8: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
9: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
10: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
11: Στείλε SMS στο 54301.
12: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
13: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
14: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
15: Ανασβήση Live.
8: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
16: ο διαγωνισμός κλείνει.
8: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
17: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
18: Και όταν παίξει,
19: πρέπει να είσαι έτοιμος.
2: Άκου το Αιγαίο.
11: Στείλε αμέσως.
7: Ζήσε τη βραδιά.
8: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις. Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop Βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: Τάκης και Πούπης.
15: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
18: Πάμε να δούμε σπίτια.
20: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
18: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
20: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
18: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
20: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
18: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
21: Τάκης και Μπούμπις.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
22: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με odds boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα ματς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα? Πληροφορίες στο panathinea.org.
24: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
25: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Έλεγα πριν πως είναι η μέρα που ζητώ τη συμβουλή από εσάς, διότι φιλοξενώ μια οικογένεια από την Χαβάη που άκουσε τόσο καλά λόγια για μένα από την Ελλάδα όταν συναντηθήκαμε σε κάποιο ταξίδι μου, που τώρα ήρθαν στην Ελλάδα και τους φιλοξενώ. Μου προτείνετε σχεδόν όλοι να τους πάω στα μπουζούκια. Μου είναι λίγο δύσκολο να τους πάω στα μπουζούκια δευτεριάτικο ή τριτιάτικο ή τετάρτη που ήταν εδώ οι άνθρωποι, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι ναι, είναι cool να τους πάω σε μια μουσική σκηνή. Το λέω γιατί τα μπουζούκια δεν ξέρω αν θα εντυπωσιάσουν πια τους ξένους, γιατί έχουν τη μορφή του nightclub, που τα nightclub στο εξωτερικό. Οι φίλοι μας, συγκεκριμένοι, μένουν στη Χονολουλού, έχει αρκετά nightclubs εκεί. Μπορεί να μην τους εντυπωσιάσουν. Εκεί όμως που σερβίρεται το γαριδάκι και ταυτόχρονα σου φέρνουν, άμα χρειαστεί, και τη σαλάτα φέτα με ζατζίκι και όλα τα σχετικά ψαρικά, αλλά έχει και ζωντανή ορχήστρα, νομίζω θα βόλευε. Ναι, πολύ καλή ιδέα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ψάξω να βρω κάτι τύπου γκάζι, τύπου εφηβικό, και θα πάω εκεί σαν έφηβος που είμαι και εγώ μαζί με την παρέα μου. Πολύ καλή ιδέα αυτή. Νομίζουν οι άνθρωποι βέβαια ότι σπάμε πιάτα και φωνάζουμε «Οπα!» όπως κάνουν στις ταινίες. Νομίζω θα απογοητευτούν από αυτό, ότι δεν το κάνουμε. Αλλά άμα χρειαστεί, παιδί μου, πάμε και ένα πιάτο ίσα-ίσα για να τηρήσουμε το εθιμοτυπικό και την εικόνα που έχουν για εμάς στο εξωτερικό. Είναι φοβερό πάντως που πιστεύουν ότι βγαίνουμε έξω, σπάμε πιάτα και φωνάζουμε «Οπα!» ακόμα. Τι σου κάνουν οι ταινίες. Κατερίνα Λιόλιου, το λογαριασμό παρακαλώ, κάτι θα ζητήσουμε οπωσδήποτε το βράδυ.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες για να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Με το Τόζι, ωστόσο, που είναι η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, έχουν και ένα ψηφιακό σύμμαχο που βοηθά να ζουν online αλλά με ασφάλεια και ισορροπία. Έχει μέσα ενότητες όπως το Κόσμος, όπως το MySpace, αλλά και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454, όπου σε αυτή τη γραμμή υπάρχει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Κατεβάστε τα δωρεάν το Τόζι στο App Store και το Play Store.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
3: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
2: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
3: Μία νύχτα.
2: Χιλιάδες φωνές.
3: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
2: Μην το χάσεις.
3: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Yay, yay, είσαι εδώ.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
13: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Εδώ είμαστε ναυτάκια με ζουμπουρλούδικα στο δρόμο 89,8. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα 18 του τουνού του μηνού σήμερα. Παρέα με Vodafone, η οποία έχει όλα τα προγράμματα σε CureNet, Custodio, εφαρμογές κορυφές για την γονική προστασία και τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε το ίντερνετ εμείς και κυρίως τα παιδιά μας. Θα πορευτούμε μέχρι τις 4 και θα ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με Απόν, Νίκο Οικονομόπουλο και Κωνσταντίνο Αργύρο.

τους λόγους μες στο χάρτη. Σε μια πόλη σκοτεινή και δεν σε βρίσκει η αγάπη, κι αφού αντέχει

Δεν το πιστεύω ότι μου στέλνετε μηνύματα εμένα τέτοιου τύπου, γιατί δεν έχω σχολιάσει τίποτα για τη Eurovision και τον Ακύλα. Παιδιά, αρχικά δεν ξέρω πότε εγώ έγινα Eurovisionολόγος για να κάνω αναλύσεις. Εγώ εμένω στην αρχική μου σκέψη για το Eurovision, επειδή είμαι λάτρης και μου αρέσει πάρα πολύ Eurovision και του χρόνου πιθανότατα θα πάω και στη Βουλγαρία να δω το Eurovision. Επιμένω στην αρχική μου άποψη. Παρακολουθώ Eurovision για να διασκεδάζω. Θα πω, παιδιά, εμένα μ' αρέσει και δεν θα δώσω λογαριασμό σε κανέναν. Το ότι ο Ακύλας δεν βγήκε πρώτος ή δεύτερος ή τρίτος και βγήκε δέκατος, για μένα κάνει το ίδιο. Ο σκοπός της ζωής μου είναι να μεγαλώσω σωστά τα παιδιά μου και να έχω μια ισορροπημένη ζωή με ψυχική υγεία. Δεν είναι σκοπός μου να αγχώνομαι ή να τσακώνομαι για το αν ο Ακύλας βγήκε πρώτος, δεύτερος ή δέκατος. Λυπάμαι πάρα πολύ που είδα ότι το παιδί στεναχωρήθηκε. Δείγμα το ότι η εποχή μας και το πόσο καταπλακώνουν τα social media μπορεί να δημιουργήσει τραύμα. Αλλά αν θέλω κάτι να περάσω προς τα έξω, με βάση τον δικό μου τρόπο ζωής, όχι ότι είναι σωστός, είναι ότι δεν είναι σημαντικά προβλήματα αυτά στη ζωή μας. Η Eurovision δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ σημαντικό πρόβλημα. Είναι κάτι για να περάσουμε την ώρα μας. Την περάσαμε, περάσαμε ωραία. Εγώ πέρασα ωραία. Βγήκε δέκατος ο Ακύλας. Ρίξαμε για κανένα μπινελί και ελληνικό εμείς, γιατί βγήκε δέκατος και δεν μας ψήφισαν οι επιτροπές. Ρίξαμε. Και τι έγινε. Την άλλη μέρα ξυπνήσαμε και πήγαμε στη δουλειά μας. Πάμε τώρα να ακούσουμε και Κέντι Γαρμπή.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Τώρα που έρχεται και ο περιορισμός των social media στην Ελλάδα για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, σημαίνει ότι θα γίνουν διάφορα, θα υπάρξει μια αναταραχή και εμείς πρέπει να προστατεύσουμε τις σχέσεις μας και την ανάγκη των παιδιών να επικοινωνούν και τη δική μας να μην ανησυχούμε. Και η Vodafone, που αναγνωρίζει αυτή την διπλή ανησυχία, προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν την δραστηριότητα των παιδιών και να θέτουν και υγιή όρια. Περισσότερα θα βρείτε στο vodafone.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μια κούνια από το φεγγάρι.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
3: Flex.
2: Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: Δρόμος 89,8.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γυναικές. Εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
11: Τι θα λέγατε να δούμε μια κωμωδία γαλλική σήμερα στους κινηματογράφους? Μου αρέσουν πάρα πολύ γαλλικές κωμωδίες. Αυτή είναι με τον Ντενί Πονταλιντέ, την Κλάρα Μπρετό και τον Σαλίφ Σισε. Πω, δυσκολεύτηκα να πω και τα ονόματα. Θα τη δω με μεγαλύτερη άνεση. Το θέμα της είναι ο Μπατίστ, που είναι ένας ταλαντούχος μίμος και δέχεται μια ασυνήθιστη πρόταση από έναν διάσημο συγγραφέα. Θα απαντάει στο τηλέφωνο του προσποιούμενος ότι είναι εκείνος. Σύντομα τα πράγματα θα μπερδευτούν, καθώς θα αρχίσει να παίρνει πρωτοβουλίες που μπορεί να αλλάξουν τις ζωές και των δύο. Η ταινία λέγεται Αυτόματος Τηλεφωνητής. Είναι στους κινηματογράφους, είναι πολύ χαλαρή, είναι πολύ διασκεδαστική και την προτείνω αυτή τη στιγμή για να τη δείτε. Εμείς θα περάσουμε να ακούσουμε Αιγαίο από Αναβύση και όποτε παίζει Αιγαίο στέλνουμε μήνυμα. Δρόμο στο όνομά μας, τη λέξη Βύση στο 54301, γιατί όσο παίζει το τραγούδι διεκδικούμε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία της Αναβύσης το Σεπτέμβριο στο

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε.

0: κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Επόμενη στάση Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
7: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
8: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Και τώρα.
14: Και τώρα.
15: So, are you guys ready?
13: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Στο δρόμο. 89,8.
16: Εδώ λοιπόν αυτά και όμως του Μπουρλούδικα στον δρόμο 89,8. Είμαι ο Πέτρος Πολυχνονίδης μαζί μέχρι και τις 4. Για άλλη μία ώρα θα τα λέμε, θα τα ακούμε. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε που λέγει παλιά και ο Αλέφαντος. Και θα ακούμε πάρα πολύ μουσική. Σε αυτή την προσπάθεια μαζί μας είναι και η Vodafone με τα συστήματα SecureNet Family και Custodio που είναι συστήματα για την ασφαλή πλοήγηση στο ίντερνετ, κυρίως για τα παιδιά μας αλλά και για εμάς οπωσδήποτε. Ακούμε στο ξεκίνημα αυτής της ώρας Πέτρο Ιακωβίδη.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

της στατιστικής, διότι η εταιρεία Speed Test Global Index δημοσίευσε ποιες είναι οι πόλεις με το γρηγορότερο ίντερνετ στη γη. Προφανώς μην περιμένετε καμία ελληνική πόλη στις πρώτες 40, γιατί αυτές ανακοινώθηκαν. Εκτιμώ ότι η Ελλάδα, που είναι η χώρα με την πιο αργή σύνδεση ίντερνετ σε όλη την Ευρώπη, λογικά η Αθήνα, ας πούμε, που είναι η κορυφαία πόλη της, θα είναι κάτω από την θέση 200-300 στον κόσμο όσον αφορά τις πόλεις. Το Abu Dhabi, με ταχύτητες που φτάνουν τα 422 Mbps, είναι στην πρώτη θέση για ακόμα μια χρονιά. Η δεύτερη πόλη είναι το Βαλπαραίσο στη Χιλή, που ανέβηκε στη δεύτερη θέση από την 25η, κάτι κάνανε εκεί στη Χιλή. Η Λιόν της Γαλλίας στην τρίτη θέση, το Ντουμπάι στην τέταρτη, η Χάιφα στην πέμπτη, το Ρόντο, Βουκουρέστι, Σανγκάι, Γενέβη και Ζυρίχη είναι στην πρώτη δεκάδα ως η πόλη του κόσμου με το πιο γρήγορο ίντερνετ. Θα επαναλάβω, μιλάμε για πάνω από 300 Mbps. Τώρα, τι ακριβώς συζητάμε, γιατί προχθέσικα για την κουβέντα πήρα την εταιρεία που έχω στο σπίτι μου για να δω γιατί πιάνω 40 διάρκεια ενώ πληρώνω 100 γραμμή. Okay, μεγάλη κουβέντα αυτή, ας μην γκρινιάξω, υπάρχει λόγος να γκρινιάζω για αυτό το πράγμα. Το πιο γρήγορο ίντερνετ στον κόσμο για ακόμη μια χρονιά είναι στο Abu Dhabi. Πόσο σε θέλω ίντερνετ του Abu Dhabi?

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
1: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Δρόμος 89,8.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
6: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Άιζοπλα.
11: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
15: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
16: Okay.
15: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
16: Και παίζει παντού.
17: Να μια είδηση που διαβάζω και με στεναχωρεί. Βάλανε λίγο ποδήλατα ηλεκτρικά για τους ανθρώπους που μετακινούνται στη Νέα Σμύρνη. Όχι πάρα πολλά, λίγα κομμάτια βγήκανε. Για να δοκιμάσουμε όπως στο εξωτερικό πώς είναι να κινούνται οι άνθρωποι στην πόλη με ποδήλατα που παίρνουν ουσιαστικά, δεν ξέρω αν παίρνουν κέρμα ή αν δουλεύουν με κάρτα, όπως στο εξωτερικό. Και τελικά όλα αυτά δεν άντεξαν ούτε μία μέρα, γιατί κλέψανε τα ποδήλατα σε μία μέρα, πήρανε τις ρόδες, βγάλανε τις έλες, βγάλανε τιμόνια και κάποια στιγμή ο Δήμος της Νέας Σμύρνης βρήκε τα ποδήλατα μισοδιαλυμένα και τώρα προσπαθεί να τα επαναφέρει, αλλά δεν ξέρουμε αν θα τα βάλει πάλι στην θέση τους. Δεν μου προκαλεί εντύπωση, είναι από τα κακά χωρατά τα οποία μεταφέρουμε. Εγώ θα πω απλά μπράβο στους Δήμους που σκέφτονται όλο αυτό και κυρίως μπράβο στους Δήμους που βάζουν ποδήλατα χωρίς να υπάρχει κάτι μυστήριο πίσω από αυτό. Τα ποδήλατα να κοστίζουν, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο και να έχουν πάει στην τσέπη τα μισά χρήματα από αυτά κάπου μέχρι να φτάσουν τα ποδήλατα στο δρόμο. Όπως και να έχει όμως, να πούμε και το σημαντικό. Τα μεταξωτά βρακιά θέλουν και βελούδινους ποπούς, να ξέρετε. Γιατί καλό είναι να βάλει ποδήλατα και πατίνια που συζητάγαμε την άλλη φορά σε αυτή τη χώρα, αλλά για ποιο δρόμο, ρε φίλε. Για πού το βάζεις το ποδήλατο, πού θα κινηθεί το ποδήλατο σε αυτή την πόλη. Γιατί, αν παίρνουμε παράδειγμα από το εξωτερικό, πρώτα φτιάχνουν ποδηλατόδρομο και μετά φτιάχνουν τα ποδήλατα. Εμείς φέραμε πρώτα τα ποδήλατα, τα οποία τα κλέψαν, τα καταστρέψαν σε μία μόλις ημέρα, τα πατίνια τα πετάνε στη θάλασσα, στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη, και μετά σκεφτόμαστε, α, δεν έχουμε δρόμο. Οπότε το πρόβλημα ξεκινάει από πολύ, πολύ, πολύ νωρίς. Ποπογκρίνιαξα, δεν μ' αρέσω έτσι. Ακούμε Θοδωρή Φέρη.

0: Να είστε καλά που με ανοιχτήκατε και σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, Ναυτάκια μου Ζουμπουρλούδικα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Έρχεται η Μαρία μαζί, Μαρία Ζόλο μου, να βάλει μια τάξη σε τούτη εδώ την πολυκατοικία. Εμείς θα τα πούμε αύριο στη μία και μέχρι τότε να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους. Ωρε και βουάρ.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
1: Νούμερο 4.
2: Πες μου το...

0: 89,8.
1: Έμεινε ένας.
2: Ναι, εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novibet.
6: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματα μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivechrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
15: Εδώ τίποτα δεν πλήττεις ποτέ, εκτός αν μένεις ρετυρέ και δεν βλέπεις κάτω. Καλησπέρα σας σε όλους. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς μου είστε, πώς περάσατε? Ελάτε, μαζευτείτε, περάστε. Κερνάω καφεδάκι. Εδώ είμαστε, η πολυκατοικία της Μαρίας, έτοιμοι, 4 η ώρα, πανέτοιμοι, και εγώ εδώ μαζί. Να πούμε τα δικά μας τα ωραία, πείτε μου τα νέα, πώς ήταν αυτό το ωραίο Σαββατοκύριακο, τι κάνατε. Αυτό το μπάνιο, το ρημάδι, συνέβη αυτό το Σαββατοκύριακο ή όχι? Αυτό το πρώτο πλατσούρισμα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, βγήκατε, μπήκατε, κάνατε, ξεκουραστήκατε, δεν ξεκουραστήκατε, τα νεύρα σας, όχι, καλά, άσχημα, δεν ξέρω. Γίνονται διάφορα σε αυτή τη ζωή, παιδιά, κάθε μέρα, και με αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα. Δευτέρα, το είπα ότι είναι Δευτέρα 18. 8 Μαΐου, αντίο και ο Μάιος. Α, παιδιά, έχουμε και ένα πολύ ωραίο τριημεράκι Αγίου Πνεύματος να έρχεται στο τέλος του μήνα, ε? Έτσι, για να υποδεχτούμε τον Ιούνιο έτσι φεστιβαλικά. Όλη η Ελλάδα φεύγει, πάει κάπου. Οπότε και αν πέσει του Αγίου Πνεύματος, κάπου πάμε, κάτι σε νησί, κάτι σε θάλασσα. Μπορεί να συμβεί και το πρώτο μπάνιο, δεν ξέρεις ποτέ, δεν ξέρεις ποτέ. Πολύ ωραία, θα ξεκινήσω με το γνωστό πατροπαράδοτο τρόπο εδώ, μουσικάρες και πράγματα δικά μας, ας πούμε, να ανέβει λίγο το κέφι. Και επιστρέφω με θέμα, παιδιά, έλα, καλή μας διασκέδαση.

Εδώ είμαστε και πάλι. Σήμερα μπαίνουμε στη θεματάρα, τη γνωστή αυσά. Τα νεύρα μου. Μόνο που το σκέφτομαι, ταράζομαι πάρα πολύ και δεν θέλω και πολύ να πεις εγώ. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για αυτά τα μικρά, τα καθημερινά, τα εκνευριστικά, που δεν είναι και τόσο μικρά τελικά. Αυτά που κανείς δεν το βάζουμε κάτω από τη λίστα με τα σοβαρά προβλήματα της ζωής ή της ημέρας. Απλά αυτά συνήθως είναι τσίκι τσίκι τσι μικρουλίνια, έρχονται και πακετώνονται το ένα πάνω από το άλλο. Ας πούμε, παράδειγμα, ο τύπος στο σούπερ μάρκετ που είχε 100 προϊόντα και είναι στο ταμείο ταχείας, ξέρω εγώ. Ο γείτονας με το τρυπάνι, εννοείται την Κυριακή και εννοείται γύρω στις 8 με 10 το πρωί, που μπορεί να σου σπάσει τα νεύρα που έχεις αυτή τη μέρα να κοιμηθείς, ρε παιδί μου, Φερρυππίν. Το site ή το application που σου λέει λάθος κωδικός, ενώ είσαι πολύ σίγουρη ότι έχεις βάλει το σωστό. Αυτό παθαίνω πάντα, μόνιμα. Εγώ με την τεχνολογία, πολύ λάθος. Μικρά δεν είναι μικρά. Ναι, μικρά είναι. Αθώα δεν είναι ιδιαίτερα, γιατί συσσωρεύονται αυτά. Αυτά τα μικρά τείνουν να έρχονται σε ομάδες. Ομαδοποιούνται. Σου έρχεται το ένα πίσω από το άλλο την ίδια μέρα, εννοείται, έτσι για να σε φέρουν στο μη περαιτέρω και να σκάσεις, να σπάσει το φράγμα που λέμε, και περνάς απέναντι και εκεί δεν σε πιάνει κανείς πια. Έχουμε πολλές ώρες μπροστά μας, παιδιά, για να τα πούμε. Για οργανωθείτε, σας παρακαλώ, στείλτε μου μηνύματα, Viber 6987 898898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

είμαστε λοιπόν, λέμε για αυτά τα μικρά εκνευριστικά, τα πολύ χαριτωμένα πράγματα που συμβαίνουν και μας πάνε τα νεύρα, μας χαλάνε τη μέρα βασικά. Αλλά παιδιά, πραγματικά έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω οι οποίοι φαίνονται, πώς θα σας πω, σαν να μην τσοκουμπάει τίποτα, να μην εκνευρίζονται, να πάντα ευγενικοί με τους πάντες και όλα και να δεν πειράζει. Θα περιμένω, Φερρυππίν, στην ουρά. Δεν πειράζει, δεν θα συγχυστώ. Εγώ αυτούς φοβάμαι. Δεν είναι φυσιολογικές αντιδράσεις αυτές. Δηλαδή, αυτά ειδικά τα μικρά, όταν σου συμβαίνουν μες στη μέρα, μπορεί να σου διαλύσουν όλη τη μέρα το νευρικό σύστημα. Δηλαδή, μπορεί να έχει αντέξει πράγματα και πράγματα και έρχονται αυτά. Και σε ισοπεδώνουν. Δεν ξέρω τι είναι αυτό και δεν ξέρω γιατί συνωμοτεί το σύμπαν να στα φέρνει 10-10. Πάντως, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ πράοι, πάρα πολύ ψύχρεμοι και έχουν πάντα ένα μηδία με ένα μικρό χαμόγελο. Όχι, μακριά. Θέλω τους φυσιολογικούς. Αυτούς που τους πάνε τα νεύρα και φωνάζουν μόνοι τους μέσα στο αυτοκίνητο και χτυπιούνται. Κάπως ταυτίζομαι και με αυτούς γιατί το κάνω και συχνά. Εσείς σας το θεωρείτε δηλαδή φυσιολογικό αυτό το πράγμα? Ό,τι και να συμβεί, να πειράζει? Ω, παιδιά, δεν είναι στη λογική του Έλληνα αυτό, νομίζω.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δρόμος 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας είναι εδώ να εκνευριστεί άνετα. Ελάτε, ταυτιστείτε μαζί μου τα νεύρα πολλά. Να πούμε πράγματα. Ας πούμε, μένεις εκτός κέντρου, πρέπει να κατέβεις κέντρο, εν πάση περιπτώσει, ή και στο κέντρο, γιατί και εγώ κέντρο μένω. Μην φανταστείτε, στο κέντρο κυκλοφορώ με το αυτοκίνητο. Και κατά διαστήματα τυχαίνει να έχω και πολύ μικρό αμάξι, τύπου smart, ας πούμε, το οποίο μπαίνει όπου θες. Αλήθεια. Και γιατί ψάχνεις την τρελή εγώ πάρκινγκ, ας πούμε, συνέχεια. Αυτό που λες, πάω 2 λεπτά, θέλω να σταματήσω λίγο στο φαρμακείο, λίγο στην τράπεζα, στο ATM, λίγο έξω, ξέρω εγώ, από το pet shop, ας πούμε, να πάρω μια τροφή στο σκύλο, που είναι όλα το ένα δίπλα στο άλλο. Θα σταματήσω 5 λεπτά. Δεν μπορείς να σταματήσεις απ' έξω από το κάθε μαγαζί, δυστυχώς. Αλλά λες, τα 2 λεπτά παρκάρω, κάνω 3 δουλειές, οι οποίες θα κρατήσουν, ξέρω εγώ, κάνα τέταρτο όλες μαζί. Και περνάς 45 λεπτά να ψάχνεις πάρκινγκ. Και όχι ότι έχω βγάλει το Raptor να πάω βόλτα και δεν έχω που να τον μπαρκάρω. Μιλάμε τώρα για ένα smart, μιλάμε για ένα μικρό αμάξι. Εγώ πια, δηλαδή, δεν ξέρω, καταλήγω ότι πρέπει να αρχίσω να χρησιμοποιώ πάλι το ποδήλατο. Δηλαδή, πραγματικά το σκέφτομαι ώρες-ώρες. Μιλάμε για κύκλους. Μιλάμε, η ζωή μου κύκλους. Εντάξει, δεν υπάρχει και περιοχή να πεις. Πάω Κολωνάκια, άντε να παρκάρεις. Πάω Παγκράτη, σιγά να παρκάρεις. Πάω Κυψέλη, πού να παρκάρεις. Πού θα παρκάρεις. Πού να πάω για να παρκάρω, δηλαδή, εκάλι. Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω για τα μέσα, εσάς σας βολεύουν. Εγώ ζω στο κέντρο, οπότε τι να με βολεύει. Οπότε δεν είναι περπατήσιμο εκεί η απόσταση 100%, θα μπορούσε να είναι, αλλά ποτέ δεν την έκανα με τα πόδια, ούτε όταν ήμουν 10. Οπότε δεν είμαι άνθρωπος που περπατάει στην Αθήνα. Δεν μου αρέσει καθόλου να περπατάω στην Αθήνα. Πήγαινε με στη Ρώμη να περπατήσω. Πήγαινε με στο Παρίσι να περπατήσω. Θα περπατήσω. Στο εξωτερικό πάντα περπατάω. Πολύ. Εδώ τι να περπατήσω, αν η φόρα κάτι φόρα, δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Έχετε δει αυτούς που περπατάνε στη μέση του πεζοδρομίου με ταχύτητα χελώνας και δεν σε αφήνουν ούτε από αριστερά να περάσουν ούτε από δεξιά. Εγώ συνήθως όταν περπατάω, δεν περπατάω για βόλτα. Περπατάω για να πάω κάπου. Οπότε είμαι κεφάλι κάτω και πηγαίνω σαν να με κυνηγάνε. Που νομίζω μια πολύ μεγάλη μερίδα, ας πούμε, του κόσμου το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε ανέμελοι με σημεράκι πάνω κάτω να χαζέψουμε. Μακάρι να ήμασταν. Οι ανέμελοι είναι στα μόλ και στα τέτοια. Ή ξέρω εγώ, η σακούλα των σκουπιδιών. Του σκουπιδιών η σακούλα, η οποία σε κοιτάζει τα μάτια και τη σηκώνει και κάνει 3 βήματα και αποφασίζει να αρχίσει να στάζει. Δεν μπορώ, Χριστέ, μόνο που το σκέφτομαι. Δεν υπάρχει. Η οποία σακούλα πρέπει να μπει σε άλλη σακούλα σε αυτή τη φάση. Που αν είσαι μόνο στο σπίτι, δεν έχει κάποιον να σου ανοίξει, να σου κρατάει τη σακούλα για να βάλει τη σακούλα. Τι κάνει? Σφουγγαρίζει μετά. Απλά τα πράγματα. Ού τέτοια έχουμε, παιδιά. Είμαι η Μαρία Σολομού. Εδώ στην πολυκατοικία μου είμαι, στην πολυκατοικία της Μαρίας, στο δρόμο 89,8 και επιστρέφω σε λίγο με άλλα έτσι ωραία.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
2: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις.
3: ζήσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Lom, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Jumbo ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
5: Αθήνα, Ελλάδα
4: και σε όλο το πλανήτη.
6: Okay.
4: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
7: Εδώ που και οι τείχοι έχουν αυτιά και οι γείτονες στόματα μεγάλα.
8: Εδώ είμαστε παιδιά, εδώ, να, μηνύματα, για να δω τι θα διαβάσω. Χάρης, ο κούριερ που χτυπάει κουδούνι δεν περιμένει το 2 δευτερόλεπτα και φεύγει. Ο κούριερ έχει αφήσει πρώτα το αυτοκόλλητο, αγάπη, και μετά χτυπάει το κουδούνι. Δεν θέλει, ρε παιδί μου, δεν θέλει. Κωνσταντίνος, οι άνθρωποι που βλέπουν βιντεάκια σε φουλ ένταση σε λεωφορεία, καφέ, αναμονές γιατρού, βάλτε ακουστικά, συμφωνώ. Αντωνία, θέλω να μιλήσω για τις κάλτσες. Αχ, Παναγία μου, τι είπες τώρα. Βάζω δύο μέσα στο πλυντήριο, βγαίνει μία. Έχω ένα σιρτάρι γεμάτο μονές κάλτσες που τις κρατάω, γιατί λέω θα βρεθεί και άλλη. Πού πηγαίνουν, Μαρία, πραγματικά σε ρωτάω. Πού πηγαίνουν, Αντωνία μου. Έχω αντίστοιχο. Όχι, δεν έχω σιρτάρι. Έχω ένα ωραίο σαν. Τα κουτιά μου, ρε, που πουλάνε έτσι και βάζουν μέσα διάφορα πράγματα. Έχω ένα τέτοιο ωραίο κουτάκι. Το οποίο έχω μόνο μονές. Πραγματικά, κάποια στιγμή πιστεύω, ξέρετε, πήρα κάτι πάρα πολύ ωραίες κάλτσες το χειμώνα, μου άρεσαν πάρα πολύ, αγαπημένες μου, τις έβαλα μία φορά. Από την επόμενη λοιπόν φορά που την ξαναείδα την κάλτσα, εντόπισα μία. Την έβαλα στο κουτάκι μου. Έψαξα 5 μήνες για αυτή την κάλτσα, στα πλυντήρια, άδειασα όλο το σιρτάρι με τις κάλτσες. Τίποτα. Τη βρήκα. Κάτω από τα σκεπάσματα, κάτω από τις κουβέρτες, μόνο που το στρώμα δεν σήκωσα, κάτω από το κρεβάτι. Τη βρήκα τελικά. Είχε μείνει η μία, άκου τώρα. Κάποια στιγμή έβγαλα πάρα πολύ βιαστικά το τζιν και τις κάλτσες και η μία έμεινε εκεί. Δίπλωσα εγώ το τζιν, το έβαλα στη θέση των τζιν και έμεινε εκεί μέσα. Κάπου στο ρεβέρ μπλέχτηκε. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα? Και πώς γίνεται το συγκεκριμένο τζιν να έκανα να το βάλω 5 μήνες? Πραγματικά, ας μου πει κάποιος, τι βρήκα. Αλλά οι κάλτσες που βγαίνουν από το πλυντήριο μονές, πραγματικά πιστεύω ότι έχει μια καταπιώνα το πλυντήριο και κάπου τις πετάει αλλού. Και μου πεις, αν έχει αυτή την καταπιώνα το πλυντήριο, γιατί δεν φράζει? Εγώ τελικά έχω καταλήξει ότι τις μονές τις διπλαρώνω μεταξύ τους σύμφωνα με το χρώμα και τις φοράω γυμναστήριο. Δεν γίνεται, γιατί είναι πιο πολλές οι μονές από ό,τι κανονικές πια. Σε λίγο. Εδώ στην πολυκατοικία της Μαρίας θα μιλήσουμε για τα εκνευριστικά πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι του στενού μας κύκλου. Αμέ, φίλοι, συγγενείς, ξαδέρφια, εκείνοι οι άνθρωποι που αγαπάμε, αλλά κάποιες στιγμές θέλουμε πάρα πολύ να τους κάνουμε μιούτ, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Ξέρεις αυτό το feeling όταν λες από τον επόμενο μήνα ξεκινά αποταμίευση? Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έρχεται να το κάνει πραγματικότητα εύκολα και απλά από το κινητό σου. Με τη Snappi ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι. Μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για όλα όσα θες να πετύχεις, ένα ταξίδι, ένα νέο gadget ή απλώς για να νιώθεις πιο άνετα κάθε μήνα. Είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι. Και φυσικά με τη Snappi έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Και το καλύτερο, ξεκινάς τώρα και κερδίζεις 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power. Μπες στο snappibank.com και δες περισσότερα.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού, στον δρόμο 89,8. Καφεδάκι, ήρθε αυτή η ωραία στιγμή και επιστρέφω πολύ γρήγορα να τα πούμε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
7: Ναι.
6: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
7: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
8: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τζάμπο κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα? Πληροφορίες στο panathinea.org.
11: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
12: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
13: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
14: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
12: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
15: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά? Σερί ύπνος για πάντα.
12: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος, 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
16: Εδώ τίποτα δεν μένει κρυφό, εκτός από που πας κάθε βράδυ. Εδώ είμαστε και πάλι. Δρόμος 89,8, δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας και σας έχω δώρο αυτή την ώρα.
17: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον Δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Λοιπόν, παιδιά, για να μιλήσουμε λίγο έτσι, για τους δικούς μας ανθρώπους. Τους δικούς μας, παιδιά μου, τους δικούς μας που τους αγαπάμε, που τους κάνουμε παρέα, που τους έχουμε, είναι αίμα μας. Που τους διαλέξαμε ή δεν τους διαλέξαμε γιατί η οικογένεια σου έρχεται. Φίλος που σου ζητάει γνώμη και κάνει ακριβώς το αντίθετο. Που κάθεσαι και μιλάς με τις ώρες εσύ και αναλύεις και κάνεις αυτό και τέτοια. Ο φίλος ο οποίος πάντα θα σου ζητήσει γνώμη, έτσι απλά για να συζητήσετε για χιλιοστή φορά το ίδιο θέμα. Και εσύ κάθεσαι και προσπαθείς και κάνεις και στο τέλος κάνει μια μπούρδα. Κάνει το δικό του. Δεν κάνει τίποτα. Η μάνα. Η μάνα που τηλεφωνεί πάντα στη λάθος στιγμή και πάντα 10 φορές, αν και δεν σηκώσει το πρώτο. Τραγικό και αυτό. Ο συνάδελφος που σου λέει ένα λεπτάκι σε θέλω και είναι το λεπτάκι 45 λεπτά και βάλε. Δεν είναι απλώς εκνευριστικά, είναι πολύ εκνευριστικά γιατί δεν μπορείς να πεις τίποτα. Δεν μπορείς να πεις τίποτα, τα κάνεις. Απλά συσσωρεύεται η κούραση, η κόπωση, η ψυχική, η εγκεφαλική, η πονοκέφαλη που δεν μπορείς να πεις. Τι να πεις στη μάνα που ανησυχεί, τι να πεις στη δουλειά, τι να πεις στη φίλη που υποφέρει και λέμε το ίδιο topic χίλιες φορές μες τη μέρα. Τι να πεις στον άνθρωπο που προσπαθείς, βοηθάς, κάνεις, αναλύεις και πάει και κάνει μια μπούρδα. Λες, Χριστέ μου, γιατί κουράστηκα τόσο πολύ και παθιάστηκα για κάτι που δεν. Τέλος πάντων, στείλτε μου κι εσείς τα μηνύματα. Viber 6987 898898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ξέρετε ποιο είναι πολύ ωραίο επίσης. Ότι όταν τελικά καταλάβουν, γιατί κάποια στιγμή θα το καταλάβει ο άλλος ότι τον έχεις εκνευρίσει, δεν θα σου πούνε sorry για κάτι, θα σου πούνε άντε καλέ, γιατί πώς κάνεις έτσι. Ότι εσύ είσαι δηλαδή το πρόβλημα. Δηλαδή μετά τις 10 φορές τηλέφωνε η μάνα μου, βασικά θα πιστέψω ότι κάτι πάρα πολύ σοβαρό συμβαίνει. Στην αρχή έτσι πίστευα, μετά από ένα σημείο και μετά είπα όχι, είναι που δεν το σηκώνω. Και μετά την παίρνεις και λες, έλα ρε μαμά, τι θα είσαι. Και σου λέει, καλά παιδί μου, πώς κάνεις έτσι. Πήρα να δω πώς είσαι, ανησύχησα. Γιατί ανησύχησες. Δηλαδή, πραγματικά, οποιοδήποτε ας πούμε σου έχει σπάσει το νεύρο, 1, 2, 3%, όταν πια εκνευρίζεσαι, η απορία είναι του άλλου. Εσύ φαίνεσαι τρελός. Όχι, όχι, όχι, όχι, παιδιά. Και μην μπούμε στη διαδικασία, βρε μπας και είμαι υπερβολικός. Μα όχι, όχι, παιδιά, σας παρακαλώ.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στον δρόμο 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας εδώ αναλύει αυτά τα μικρά εκνευριστικά που μόνο που τα θυμάμαι, μόνο που τα σκέφτομαι, μόνο που τα λέω, μου σηκώνεται και η τρίχα, λίγο ταράζομαι. Έχετε τον φίλο-φίλη που λέει: Έρχομαι. Και εσύ μαζεύεις το σπίτι, βάζεις καφεδάκι, στρώνεις εκεί πέρα να κάτσετε, περιμένεις, πίνεις τον πρώτο καφέ, πίνεις το. Παίρνεις μετά από μισή ώρα που είσαι. Τώρα ξεκίνησα. Ή στον δρόμο, ή απαρκάρω, άλλα μισή ωρίτσα. Εγώ δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ έχω φοβερό εκνευρισμό με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ετοιμαστούν στην ώρα τους. Είμαι και ένας άνθρωπος που θα έλεγε ότι θέλω 1500 ώρες εγώ στο μπάνιο και θέλω μισή για να λούσω, φτιάξω, ετοιμάσω, στεγνώσω. Αυτό το μαλλί. Όταν λοιπόν αυτό το μαλλί ετοιμάζεται σε μισή ώρα από το μηδέν, συγγνώμη, δεν μπορώ να φανταστώ γιατί κάποιος, κάποια γυναίκα μπορεί να κάνει 2 ώρες να ετοιμαστεί. Ή άντρας μερικές φορές, γιατί το έχουμε δει και στους άντρες αυτό. Ή άνθρωπος ο οποίος λέει έρχομαι και εννοεί έρχομαι, ξέρω εγώ, από τη Θεσσαλονίκη με τα πόδια. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Το έχει πάρα πολύς κόσμος. Πες, θα έρθω σε 2. Όχι έρχομαι, που σημαίνει όπα είμαι στο δρόμο και πόση ώρα να κάνει, αναλόγως ξέρουμε και που μένουν οι φίλοι μας. Όχι πραγματικά δηλαδή, δηλαδή αυτό εμένα με εξοργίζει. Έρχομαι να σε πάρω, σε πόσο, σε 10, κατέβα. Μισή ώρα μετά. Περιμένεις από κάτω, σαν την ηλίθια. Δεν μπορώ. Αν δω ότι πρέπει να πάω κάπου και πρέπει να ετοιμαστώ 1000 ώρες, γιατί έχει βάψιμο που δεν τα καταφέρνω, θα πάω στον άνθρωπο που με βάφει και θα τελειώσει η ιστορία. Δεν μπορώ να κάτσω να ασχολούμαι εγώ με τον εαυτό μου μπροστά σε ένα καθρέφτη και πώς θα μπει το μολύβι και πώς θα μπει η μάσκαρα. Τα συχαίνω με όλα αυτά, υποφέρω με αυτό το πράγμα. Τα κάνει κάποιος άλλος πολύ πιο γρήγορα από μένα. Δεν μπορώ. Μου φαίνεται χάσιμο χρόνο αδιανόητο. Το άλλο, το καταπληκτικό που σου λένε οι φίλοι, είναι πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι που σε παίρνουν τηλέφωνο, μπορείς να μιλήσεις, σαν να έχει γίνει η καταστροφή, έτσι. Τι έγινε, μπήκε ο διευθυντής, δεν μπορώ να σου πω τώρα, θα σου πω σε λίγο. Και μένεις μισή μέρα να αναρωτιέσαι αν είναι κάτι για σένα, αν είναι κάτι για αυτήν, αν έχει γίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, αν πρέπει να επέμβεις με κάποιο τρόπο, αν διαλύεται το σύμπαν. Παιδιά, το άλλο που είσαι σε μία παρέα και λες: Έχω νέα. Τι έγινε, θα σου πω. Γιατί είναι άλλη μπροστά και δεν μπορώ να μιλήσω. Ω Θεέ μου, πάμε πιο εκεί 2 λεπτά. Πες μου κάτι να καταλάβω, να ηρεμήσω, ρε παιδάκι μου. Αυτό που φτιάχνει στο μυαλό σου, 145 σενάρια μέχρι να έρθει, σαν να είναι η αποκάλυψη και μετά είναι μία μπουρδα. Το οποίο όμως, επειδή εξελίξει τη ζωή, είναι περίεργες και όλοι οι φίλοι κάπως μεταξύ τους συνδέονται και έχουμε γνωστοί γνωστών. Φαντάζεσαι τα χειρότερα σενάρια. Ότι θα ακούσεις βόμβα δηλαδή. Μην το κάνετε, παιδιά, αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ καθόλου, δηλαδή. Πραγματικά. Αχ, τι παθαίνουμε. Είμαι Μαρία Σολομού, ρε παιδιά, και σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μη φύγει κανείς.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας άρεσε. Όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια από το φεγγάρι.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Το είπα και στον αέρα. Εγώ λέω, παιδιά, έχουμε πήξει εδώ ατάκες κορυφές. Τέτοια ατάκα δεν έχει
3: ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει. Εγώ ξέρω.
4: Τι θα ακούσω τώρα, τι θα ακούσω.
2: Την είπε λοιπόν στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου.
3: Ξέρω ποιος. Ο Άδωνης.
2: Ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Το λέω αυτολεξί. Δεν αλλάζω ούτε κόμμα. Ο κύριος Νόλαν το έχει παρακάνει. Είναι από τις μεγαλύτερες ατάκες που έχουν ακουστεί παγκοσμίως. Ο κύριος Νόλαν το έχει παρακάνει.
4: Κάνει.
2: Εντάξει, ήταν φανταστικό, ήταν φανταστικό.
3: Και κάπως πώς το έδωσες,
2: Εγώ το έδωσα διότι στην Αργεντινή που θέλανε να βγάλουν έναν ουρολόγο.
3: Όχι υπέροχο.
2: Βγάλανε τον ουρολόγο.
3: Από τα ωραιότερα σκηνικά που έχω δει.
4: Αυτό με τον είναι ωραίο. Ουρολόγο
3: και ουφολόγο. Αλλά το ύφος του τύπου, αφού το ρωτάνε.
2: Για τα ούφο κάτι.
3: Για τα ούφο και τα λοιπά, ξέρετε, είμαι ουρολόγο.
2: Ουρολόγο.
3: Και μένουν άγαλμα οι παρουσιαστές. 30 δευτερόλεπτα δεν ξέρω τι να πούνε και κοιτούνται. Υπέροχο, υπέροχο.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
7: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
7: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβρο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο, με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
10: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
11: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει.
12: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
6: Καλημέρα, Κατερίνα.
5: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιο το αποφάσισε?
7: Ο Χρήστος.
6: Ο Γιάννης.
5: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
7: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
5: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
6: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
5: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
7: Δηλαδή,
5: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
6: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
5: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
6: Μόνο
5: στο δρόμο
7: 89,8.
8: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
9: Okay.
8: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού,
10: και παίζει παντού.
8: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
11: Η πολυκατοικία αυτή έχει ψυχή. Εντάξει, και λίγο κουτσομπολιό παραπάνω.
12: Να είμαστε πάλι, για να δω μηνύματα, να δω τι μου λέτε. Ο Θανάσης, το χειρότερο για μένα είναι ο φίλος που του λες κάτι που σε στεναχωρεί και σου λέει άσε ρε, δεν είναι τίποτα. Α, ναι, το κλασικό αυτό που το έχουμε αναλύσει πολλές φορές. Άσε ρε, πού να σου πω εγώ τα δικά μου, άσε το μπορεί, γι' αυτό κάνεις έτσι. Ναι ρε, γι' αυτό κάνω έτσι. Για ποιο να κάνω, δηλαδή, του καθενός τα σημαντικά. Δεν ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι, παιδιά. Άλλα είναι τα σημαντικά για μένα, άλλα για σένα, γι' αυτό οι φίλοι να ακούνε τις μπούρδες, τις σημαντικές ή λιγότερο μπούρδες που είναι σημαντικές για μας. Τι να κάνουμε τώρα, Γεωργία. Ο αδερφός μου, όταν τον παίρνω τηλέφωνο, μου λέει πάντα σε παίρνω εγώ αμέσως. Μπορεί να περάσουν ώρες μέχρι να πάρει, βέβαια. Όλοι έχουμε αυτόν τον άνθρωπο, φίλο, φίλη. Που σου λέει θα σε πάρω σε 5 λεπτά. Και μπορεί να περάσουν μήνες, παιδιά, ποιες ώρες. Ναι, αυτό το ξέρεις. Είναι χούι συγκεκριμένου ανθρώπου και το ξέρεις και δεν παρεξηγείς. Και τον έχεις γνωστό με στη ζωή σου, έτσι on and off, ας πούμε. Δεν μπορείς να είσαι κολλητός με αυτόν τον άνθρωπο. Δανάη, Μαρία, η φίλη μου στέλνει φωνητικά. Α, δεν στέλνει ένα, στέλνει 5 στη σειρά, ναι. Το ένα μετά το άλλο. Και το κάθε ένα 5 λεπτά. Και μετά από 2 λεπτά, τα ακούσες. Ναι, υπάρχει φιλή που στέλνει μονοφωνητικά. Μπαίνω, βγαίνω σε αυτή τη φιλή. Δεν είμαι μόνιμη. Αναλόγως, αν οδηγώ, αν αυτό, αν έχω δουλειά και δεν προλαβαίνω, είναι πολλά. Νομίζω είναι και λίγο μόδα. Τα στέλνει στα φωνητικά ένα τσίτσι εδώ, ένα τσίτσι παρακάτω, ένα αυτό. Και δεν στέλνει ένα. Δεν τελειώνει, ρε παιδιά, αυτή η ιστορία. Δηλαδή, γιατί πρέπει να πατάω 5 στη σειρά? Αδιανόητο. Πολλά τα χούγια, παιδιά, πολλά τα χούγια. Πρέπει να έχουμε υπομονή, ψυχραιμία και να λέμε να κάνουμε έτσι είναι αυτός. Και να μην το παίρνουμε προσωπικά. Μετά τα χρόνια δηλαδή. Γιατί στην αρχή λες, όπα. Μετά το καταλαβαίνεις και λες, ω, εντάξει, άστον, έτσι κάνει. Την τρίτη ώρα εδώ στην πολυκατοικία. Πάμε στο πιο αγαπημένο και το πιο επικίνδυνο κεφάλαιο που είναι η ζωή στο ζευγάρι. Τα μικρά καθημερινά δεν έγινε τίποτα που τελικά γίνονται πολλά.

0: Ξέρετε αυτό το «Από τον επόμενο μήνα ξεκινάω αποταμίευση». Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank, το κάνει πραγματικότητα εύκολα από το κινητό σου. Ανοίγεις online λογαριασμό σε λίγα λεπτά και κερδίζεις 1% ετήσιο επιτόκιο έως 33 φορές υψηλότερο από το μέσο όρο. Έχεις τα χρήματά σου διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή με την ασφάλεια του ΤΕΚΕ. Και το καλύτερο, ξεκινάς τώρα και κερδίζεις 40 ευρώ για καύσιμα Selvi Power. Μπες στο snappybank.com και κάνε την αρχή.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτα το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
6: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
5: Ερμού 61. Αυτό το καλοκαίρι. Ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.

0: Γένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
0: Μία νύχτα.
1: Χιλιάδες φωνές.
0: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
1: Μην το χάσεις.
0: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυμνό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
11: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
12: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
10: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
11: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
12: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
10: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
0: Για πρώτη φορά, ο Δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
1: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
0: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Περεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
10: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
0: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
13: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
14: Εδώ η Μαρία ακούει τα πάντα και τα λέει και πιο ωραία. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δρόμος 89,8, τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολεωμού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Δωράκι για αυτή την ώρα. Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την την πολυαναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301, γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Λοιπόν, ναι, μιλάμε για αυτά τα μικρά, τα καθημερινά, τα δήθεν δεν έγινε και τίποτα, που όμως μαζεύονται. Μαζεύονται, παιδιά, και ξαφνικά εκεί που κάθεσαι ήρεμη στον καναπέ, γίνεται έκρηξη. Γίνεται το θέμα αυτά τα μικρά. Ξέρεις τώρα, ας πούμε, ανοιχτή οδοντόκρεμα. Η κάλτσα που ζει, έτσι, στον κόσμο της μόνη της, το πάτωμα, αυτό το θα το κάνω μετά, που δεν έρχεται ποτέ, όλα αυτά τα μικρά εγκληματάκια που μετατρέπουν τη συμβίωση σε extreme sport, παιδιά. Στείλτε μου μηνύματα. Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram. Δρόμος 898 FM.

παιδιά, σε μια σχέση δεν είναι τόσο. Εντάξει, έχει συνηθίσει τον άλλον, τον ξέρει τα χούγια του. Δεν σε εκνευρίζει τόσο πολύ αυτό που κάνει ο άλλο. Εκνευρίζει το γεγονό ότι το κάνει πάλι. Πάλι για χιλιοστή φορά. Αφού το έχει πει, αφού το έχετε συζητήσει, αφού το έχει εξηγήσει, αφού έχει κάνει θέμα, ολόκληρη συζήτηση, ότι σε ενοχλεί κάτι, ότι έλα να συμβιβαστούμε κάπου στη μέση. Γιατί δεν μπορεί να αλλάξει και τελείω την ακαταστασία, α πούμε, του άλλου. Είναι ένα χούι το οποίο δεν αλλάζει πολύ εύκολα, αλλά προσπαθεί. Και ο άλλο απλά δεν το κάνει. Δεν το κάνει. Από κακία επίτηδε λοιπόν θα αφήσω την κάλτσα να σέρνεται. Το κάνει γιατί απλώ έτσι είναι ο άνθρωπο. Το κάνει γιατί απλώ το ξέχασε. Γιατί η συνήθεια, ρε παιδί μου, είναι στο DNA σου. Η ακαταστασία είναι στο DNA. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ότι είναι πολύ λογικό, α πούμε, οι κάλτσε να σέρνονται στο σαλόνι. Ειδικά αν έχει και σκύλο που παίρνει την κάλτσα και την κάνει βόλτα. Θα την αφήσει εκεί για πάντα. Θα γίνει το παιχνίδι. Αυτέ οι μονέ που λέμε, όσοι έχουν σκύλο που τρώει κάλτσα, ξέρουν πολύ καλά. Ξέρουν που πήγανε οι μονέ. Περιόργο πώ, παρόλο που το έχει συζητήσει και σου έχει πει ότι ναι, okay, ναι, θα προσπαθήσω ή οτιδήποτε, ή κάποιε φορέ το κάνετε, το ότι το ξεχνάει, ότι δεν το δίνει σημασία, σου χτυπάει πιο πολύ στα νεύρα.

0: Εδώ είμαστε να εκνευριστούμε με την ησυχία μας εδώ στο δρόμο 89,8 στην πολυκατοικία της Μαρίας, που αναλύει τα εντός ζευγαριού θέματα, αυτά τα μικρά τα εκνευριστικά, δεν λέμε για τα πολύ βασικά, τα οποία όμως αυτά τα μικρά εκνευριστικά, αν είναι πολλά τα χούγια αυτά και οι παραξενιές, κάπως μαζεύονται και λες, εγώ δεν μπορώ να ζήσω. Το έχω πει παρόλο που το συχαίνομαι. Οι άντρες όταν ρωτάνε τι έχεις, δεν ρωτάνε καταρχάς οι άντρες πολύ συχνά τι έχεις, γιατί ξέρουν πολύ καλά τι έχεις και θέλουν μάλιστα να το αποφύγουν. Όταν λοιπόν έχεις τσακωθεί και ξέρεις, ας πούμε, ότι η Μαρία θέλει τρεις μέρες να συνέλθει έντονα από το έντονο τσακωμό και δεν θέλει να το συζητήσει. Είναι κάτι το οποίο έχω εγώ τον θυμώνω. Δεν θέλω εκείνη τη στιγμή να το συζητάω, γιατί μπορεί να υποθούν πράγματα πολύ άσχημα. Μπορεί να πάθω κάποια έκρηξη, μπορεί να πάθω εγώ ανακοπή από καρδιά. Χίλια δύο πράγματα, οπότε το αφήνω να κουλάρει. Τώρα, έχουμε δει και παραδείγματα τα οποία είναι πολύ ακραία, που κάτι έχει μόνη της, ο άλλος πραγματικά δεν έχει καταλάβει τίποτα. Και λέει τίποτα, το οποίο αυτό το τίποτα δημιουργεί τέτοιο στρες στον άλλον όταν δεν καταλαβαίνει. Είναι βασανιστήριο. Το τίποτα παίρνει διαστάσεις, μεγαλώνει. Επίσης, συνήθως οι άνθρωποι που ρωτάνε τι έχεις και ακούν το τίποτα είναι οι άνθρωποι που δεν θέλουν να συζητήσουν συνήθως, παιδιά. Ή έχουν βρει. Έχουν περάσει τις 4 μέρες και σου έχουν βρει τη δικαιολογία, σου έχουν βρει το ψέμα που θα σου πούνε. Έλα βρε κουτί, δεν είναι τώρα αυτό. Μην νομίζετε, παιδιά, υπάρχουν απαντήσεις για τα πάντα. Αλλά το τίποτα, ναι, είναι μια τάκα η οποία από πίσω έχει έκθεση ιδεών, πραγματικά. Και είναι ό,τι πιο άσχημο. Το ξέρω, το καταλαβαίνω και εγώ όσες φορές το έχω κάνει. Καταλαβαίνω, είναι πάρα πολύ άσχημο για τον άλλον. Αλλά για μένα το τίποτα δεν είναι ότι δεν έχω τίποτα, είναι δεν θέλω να μιλήσω τώρα. Μετά γίνεται, θα τα πούμε μετά, θα τα πούμε άλλη ώρα, το οποίο έχει μια απειλή. Και αυτό μέσα. Το καλύτερο είναι όχι τώρα, σε παρακαλώ. Και τελειώνει η ιστορία, ας πούμε, και ο άλλος περιμένει. Ή λέει τη γλίτωσα. Υπάρχουν και αυτές οι βερσιόν. Στο ζευγάρι επίσης υπάρχει ένα παράλληλο σύμπαν που λέγεται μετά. Εκεί γίνονται τα πάντα. Το μετά είναι ένα φοβερό μέρος. Εκεί διορθώνει τη βρύση, βαφέται το δωμάτιο, φεύγει το mail. Το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν έχει πάει ποτέ εκεί. Είναι ένας μαγικός χώρος, το μετά, που συμβαίνουν όλα, ε. Εκεί λύνονται όλα τα προβλήματα. Το πρόβλημα, ναι, είναι ότι το κάνω μετά, δεν είναι υπόσχεση, είναι μια ευγενική άρνηση που έχει εφεύρει ο άνθρωπος για να φεύγει από το πρόβλημα. Αυτό εγώ, έλα ρε παιδάκι μου να μαζέψουμε αυτό, έλα να φτιάξουμε εκείνο, έλα τώρα που είμαι και εγώ εδώ να το κάνουμε μαζί, ναι μετά. Πω! Και σου καρφώνεται στο μυαλό και όλη η ώρα είσαι σε αυτό το σπίτι, σε αυτό το χώρο. Λες τώρα, το μυαλό σου είναι εκεί. Στη χαλασμένη βρύση, στα ρούχα που είναι απλωμένα και δεν είναι, και έχουν στεγνώσει 4 μέρες και δεν πάνε μέσα. Οπότε τελικά είναι 2 οι βερσιόν. Σηκώνεσαι και το κάνεις μόνος σου, τη δουλειά του άλλου ή τη δουλειά του κοινού σας σπιτιού, με νεύρα. Μάλλον δεν θα το κάνεις τόσο καλά, γιατί ρε παιδί μου, για να ζητάς τη βοήθεια, μάλλον θέλεις και ένα αντρικό χέρι, ή ίσως και να είναι και ένας τρόπος για να κάνετε κάτι μαζί, ή είναι κάτι που ξέρει να κάνει μόνο αυτός. Ειδικά τα υδραυλικά. Έλα να κρεμάσουμε αυτό το καδράκι που το έχω εκεί πέρα και με κοιτάει 10 μέρες το μετά. Είναι πιο μετά, μωρέ. Το μετά πια δηλαδή είναι ένας χώρος στη φαντασία μας, ας πούμε. Το οποίο συνήθως αυτό το μετά δεν έρχεται ποτέ. Πραγματικά. Ειδικά αν είναι δύσκολες δουλειές που δεν μπορούμε να καταφέρουμε μόνες μας, θα έρθει κάποιος άνθρωπος να το φτιάξει. Και τελείωσε η ιστορία.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Καλωσορίζουμε τον Βρασίδα.
3: Καλωσορίζουμε τον Βρασίδα, παίχτη.
2: Ο οποίος μας λέει την εξής ιστορία. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, λέει,
4: ναι,
2: η γυναίκα του έφυγε για την Κρήτη. Βρήκε λοιπόν την ευκαιρία αυτός να καλέσει τα φιλαράκια του και να κάνουν μια μάζοξη πάρτι, ας το πούμε.
3: Ωραίο,
2: έτσι, λέει,
3: πολύ καλό.
2: Χωρίς να το έχει πει στη γυναίκα του όμως.
3: Όχι, τόσο ωραίο.
2: Έχει μια παρένθεση, λέει, εδώ πέρα. Η γυναίκα του δεν θέλει καθόλου τέτοια πράγματα σπίτι. Έχει μανία με την καθαριότητα.
3: Και
2: δεν θέλει καθόλου να μπαίνουν άλλοι μέσα. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία.
4: Μπράβο. Του.
2: Τα μαζέψαν όλα.
3: Κάλυψε τα ίχνη του.
2: Ναι, ναι, τα πάντα, γιατί δεν είχε πει τίποτα και ούτε της είπε όταν γύρισε. Αλλά την Δευτέρα ανακαλύπτει κάποια ποτήρια τα οποία ήταν ξεχασμένα σε μια γωνία του κήπου.
4: Όχι, ρε, να πάρει.
2: Ήταν ποτήρια με ένα μπουκάλι. Δεν της έχει πει την αλήθεια. Λέει, αποκλείεται να είναι από μένα. Προσπαθεί να βρει.
3: Μπορείτε καλύτερο να πει, είσαι τρελή, δεν έκανα πάρτι. Απλά μια γκόμενα έχω. Μήπως το πάρει πιο ελαφρά αυτό.
4: Αχ, Παναγία μου, έρχομαι στη δυσάρεστη θέση να συμφωνήσω μαζί σου. Ειλικρινά, πες ότι έχει σχέση, ρε.
2: Μην ανησυχείς, δεν μπαίνει κανένας.
3: Τίποτα.
4: Ναι.
3: Μόνο μία.
4: Μόνο μία.
2: Η οποία πολύ καθαρή.
3: Βγάζει τα παπούτσια της, όχι μόνο τα παπούτσια της, βγάζει όλα τα ρούχα της.
2: Τέλεια.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
6: Καλημέρα, Κατερίνα.
5: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
7: Ο Χρήστος.
6: Ο Γιάννης.
5: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
7: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
5: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
6: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά ναι.
5: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
7: Δηλαδή,
5: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά, γιατί εγώ πληρώνω.
6: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
5: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
6: Μόνο
5: στο δρόμο
7: 89,8.
8: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
9: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
10: Ξεκινήστε με ένα χαλαρό κοκτέιλ, προσθέστε μία τρυφερή μπουκιά προσούτο προβατίνας μαζί με μία γουλιά πιπεράτο κόκκινο κρασί. Αφήστε το χρόνο να κυλήσει και να φέρει αρώματα καπνού, ντομάτας και τηγανητής πατάτας στο τραπέζι σας μαζί με μία ζουμερή σπαλομπριζόλα ή ένα τρυφερό παϊδάκι γάλακτος. Απολαύστε και μοιραστείτε μαζί με την παρέα σας αυτές τις στιγμές. Το Γίδι δεν είναι ταβέρνα. Το Γίδι είναι η γευστική προσιτή πολυτέλεια που έγινε εξάρτηση. Λεωφόρος Στατοίου 17, μεταμόρφωση και στο γίδι.gr.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Μπούπι, φέρε το λουρί.
14: Πάμε να δούμε σπίτια.
15: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
13: Όχι, βρε.
16: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
15: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
16: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
17: Απλά και ανθρώπινα.
15: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
16: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
18: Τάκης και Μπούπις.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
19: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
20: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
21: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
20: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr. Yeah,
4: yeah, είσαι εδώ!
5: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
7: Αθήνα, Ελλάδα.
6: Και σε όλο το πλανήτη.
8: Οκ!
6: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
7: Και παίζει παντού.
6: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο, 89,8.
9: Αν δεν έχεις πετάξει σκουπίδια με ρόμπα και τσόκαρο, δεν ξέρεις τι πάει να πει ζωή.
10: Εδώ είμαστε και πάλι. Μηνύματα. Για να δω τι μου λέτε. Η Μυρσίνη. Η άποψή μου είναι ότι δεν έχω τίποτα. Είναι ο πιο κουραστικός καυγάς που υπάρχει. Γιατί δεν ξέρεις αν πρέπει να απολογηθείς, δεν ξέρεις αν υπάρχει πρόβλημα. Σωστά. Κώστας, Μαρία, το ότι θες εσύ το έχω αποκωδικοποιήσει πλέον. Σημαίνει έχω άποψη, δεν θα σου την πω. Και αν διαλέξεις λάθος, θα το θυμάμαι. Ναι, μωρέ, μπορεί να σημαίνει ότι την προηγούμενη φορά που διάλεξα εγώ δεν πέρασε εσύ καλά. Οπότε έλα να κάνουμε το δικό σου τώρα. Με ύφος. Έχει ένα υφολογικό πάντα αυτό από κάτω. Αυτό πρέπει να αποκωδικοποιήσεις, κατάλαβες. Γιώργος, Μαρία, σύντροφός μου έχει πει τη φράση «Δεν θα θυμώσω» περισσότερες φορές από όσες έχει πει το όνομά μου. Και κάθε φορά που τη λέει, θυμώνει. Δεν θα θυμώσω. Είναι το λέει για να πείσει τον εαυτό της, κατάλαβες. Δεν είναι δηλαδή, παιδιά, πραγματικά. Όλοι έχουμε τέτοιες φράσεις κλειδιά. Η φράση κλειδιά είναι το. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε. Επίσης και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Σπέρνει πανικό, έτσι. Αυτή τη φράση την έχω ξεχάσει εγώ τα τελευταία χρόνια. Δεν μπαίνω σε αυτή την κατάσταση καθόλου. Όταν ξέρεις ποιον έχεις απέναντί σου, δεν μπαίνει σε κάποιες καταστάσεις. Ειδικών αναγκών ο άνθρωπος, ειδική περίπτωση ο άνθρωπος, αν θες να ταλαιπωρηθείς και κάθεσαι εκεί. Αλλιώς ο καλύτερος δρόμος είναι ο απέναντι δρόμος. Έφυγα τρέχοντας πριν.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Και τώρα σειρά σας. Για πείτε ρε παιδιά κι εσείς. Στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social media του σταθμού. Πείτε τι είναι πιο εκνευριστικό σε σχέση. Το ότι θες εσύ ή το δεν έχω τίποτα. Νομίζω το δεν έχω τίποτα ρε παιδιά είναι. Ξέρεις ότι έρχεται. Αμάν, είναι σίγουρο το δεν έχω τίποτα ότι είναι πολλά. Το ότι θες εσύ πραγματικά μπορεί να είναι και από βαρεμάρα απλή. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Έχει μία περίπτωση να είναι πραγματικά διάλεξε εσύ. Δεν θέλω να πάρω ευθύνη. Δεν ξέρεις πού θα αρχίσει και πού θα τελειώσει. Δεν έχω τίποτα. Πω πω παιδιά, πραγματικά τι μου θυμήσατε τώρα. Σχεσίλα μου ήρθε. Όχι, τι ωραία καλή μοναξιά. Τι ωραία που δεν τα έχω αυτά τα προβλήματα. Τέτοια λέμε εδώ πέρα στην πολυκατοικία της Μαρίας. Και για Δευτέρα δεν ξέρω. Δεν σας έπεσε βαρύ, σας έπεσε βαρύ. Σας εκνεύρισε. Εγώ λιγάκι έτσι ταράχτηκα λίγο. Πω πω πω πω πω πω πω πω πω. Παιδιά, καλή Δευτερούλα να έχουμε. Τι θα κάνετε τώρα σήμερα, τίποτα. Η Δευτέρα εξακολουθεί να είναι μια μέρα η οποία δεν συμπαθώ για κάποιο λόγο. Όταν δεν έχω ρεπό τα δευτερότριτα, που εμείς έχουμε συνήθως ρεπό δευτερότριτα. Εντάξει. Εντάξει, αλλά συνεχίζει να είναι Δευτέρα. Αυτό το δεν μπορώ να κουνηθώ καλά. Αργόσυρτα όλα. Πω ρε, πάλι από την αρχή. Δεν το έχετε. Ποιος δεν το έχει. Κοροϊδευόμαστε. Δεν πειράζει, 7 η ώρα. Πάμε σπίτι να φάμε, να δούμε ένα πολύ ωραίο σύριαλ. Αχ, ναι, ρε παιδιά, τίποτα καινούργια σύριαλ, ας πούμε, να έχουν βγει στα Netflix και στα HBO και δεν ξέρω τι άλλο έχετε. Αυτή είναι η χαρά μου. Όταν κάθομαι σπίτι, να βλέπω ωραία σύριαλ. Και τώρα που βέβαια καλοκαιριάζει και πάει σιγά-σιγά από τον Ιούνιο, ξεκινάω βέβαια εννοείται. Hardcore βιβλία. Ναι, να διαβάζουμε και καμία λογοτεχνία. Ωραία είναι η λογοτεχνία, να φεύγουμε από το κινητό. Σας φιλώ πολύ. Πάτε να κάνετε τα δικά σας. Εγώ τι να κάνω σήμερα. Θα μπορούσα να κάνω και κάτι έτσι. Ωραίο με τις φίλες μου. Δευτέρα, δεν έχεις και που να πας. Κοίτα τώρα που με έπιασε πολυλογία και μονολογό. Σας φιλώ πολύ. Καλό υπόλοιπο. Θα τα πούμε αύριο εδώ στις 4. Εδώ στο δρόμο 89,8 στην πολυκατοικία της Μαρίας. Καλό υπόλοιπο.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.
6: Έμεινε ένας.
7: Ναι, εγώ είμαι!
6: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
7: Λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
8: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 9 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές. Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό!
11: Πάλι μισό!
12: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
14: Και τώρα.
15: Και τώρα.
16: So, are you guys ready?
14: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.

Γεια σας και χαρά σας και καλή εβδομάδα να έχουμε. Τι γίνεται βρε παιδιά εκεί έξω, σε τι κατάσταση και φάση σας βρίσκω που έρχεστε από Σαββατοκύριακο ξεκούραστη, ανανεωμένη και πολλά υποσχόμενη. Θέλω να μου τα πείτε όλα. Το δικό μου Σαββατοκύριακο ήταν πολύ πιεστικό, πολύ αγχωτικό στη δουλειά, αλλά τώρα είμαι σίγουρη ότι εσείς θα μου πείτε τα νέα σας και θα χαλαρώσω μαζί σας. Οπότε www.dromosfm.gr, σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, η Μιράγια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

λογάκια διαβάζω, είναι σαν να τα ακούω, σαν να σας ακούω. Εν τω μεταξύ, να σας πω τώρα τι μου συμβαίνει. Με κάποιους από εσάς δεν έχουμε βρεθεί ποτέ ούτε σε events, ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Όμως, επειδή έχουμε σχεδόν καθημερινή επικοινωνία, είναι σαν να ξέρω τις φωνές σας. Είναι σαν να σας διαβάζω και να νιώθω ότι την ώρα που το γράφετε και μιλάτε, τα χαρακτηριστικά σας, τη χρειά της φωνής σας, την έντασή σας, πότε είστε χαρούμενοι, πότε δεν είστε, χωρίς να το λέτε. Και αυτό είναι μαγικό και υπέροχο. Συνεχίστε, παρακαλώ πολύ.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Να πάμε τώρα να δούμε και τι γίνεται και τι παίζει στο δρόμο 89,8 και όχι μόνο, για να έρθουμε με όλα αυτά που εσείς θέλετε και αγαπάτε μέχρι και τις 10.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
7: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
8: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
9: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
8: Και από communication skills?
9: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
8: Ηγετικά προσόντα?
9: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι, ενώ ακόμα τρώει.
8: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
10: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26
14: 26 Σεπτεμβρίου live στο ΟΑΚΑ.
15: Δεν είναι απλώς μια συναυλία.
14: Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
16: Αθήνα, Ελλάδα.
14: Και σε όλο το πλανήτη.
17: Okay.
14: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
0: Στην παρέα μας λοιπόν απόγευμα Δευτέρας, με ωραία μέρα σήμερα, και όταν έχει ωραία μέρα, δεν ξέρω, η διάθεση, ακόμα και όταν δεν τη βλέπεις τη μέρα, γιατί τώρα μην γελιόμαστε, όταν δουλεύουμε τις ώρες αυτές, τις κανονικές ώρες εννοώ με τον ήλιο και όλα αυτά, δεν τη βλέπεις τη μέρα μέσα στη δουλειά, μέσα στα γραφεία ή οπουδήποτε αλλού, εκτός κι αν είσαι έξω. Αλλά και μόνο στη διαδρομή σου, όταν έχει ήλιο, είναι χαρά Θεού, έτσι κάπως έρχεται. Πιο ωραία η διάθεση, μην πείτε όχι. www.dromosofam.gr για να πείτε ό,τι θέλετε.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

αργά μετά. Ανάβει θλίψη μες στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη του αέρα την ορμή.

0: Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ θα ήθελα έτσι αυτή η άνοιξη να παραταθεί για λίγο, να μπούμε και σε mood καλοκαιρινό. Μην νομίζετε, κανονικά, σε λίγες ημέρες, σε λίγες εβδομάδες, έχουμε μπει στο καλοκαίρι. Θα μου πεις έτσι όπως έχουν γίνει οι εποχές, δεν το καταλαβαίνεις και πολύ. Σημασία όμως έχει να το νιώθεις. Αν νιώθεις εσύ ότι μέσα σου έρχεται το καλοκαίρι και το αντιμετωπίζεις με καλοκαιρινή διάθεση το όλο σκηνικό που σου συμβαίνει, κάτι καλό θα συμβεί. Δεν μπορεί.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Άκουσες το Αιγαίο της ανασβήσει στον δρόμο 89,8.
2: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
8: Ανασβήσει live.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
8: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
6: πρέπει να είσαι έτοιμος.
8: Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
6: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
12: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Man και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Έμεινε ένας.
13: Εγώ είμαι!
10: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
13: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
1: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
15: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί

0: και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
2: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
3: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
1: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
2: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
3: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
1: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
4: Για πρώτη φορά, ο δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
5: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
4: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Περεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
1: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
8: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε στην ΝΑΣΑ μετά τις 8 στο δρόμο 89,8. Συνεχίζετε στο www.dromosfm.gr, σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, να γράφετε ό,τι έχετε στο μυαλό σας, να το κάνετε λέξεις και προτάσεις. Η Μιράγια Τραγόμαλου, συνεχίζω να σας λέω λόγια στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Λοιπόν, ελάτε τώρα να πιάσουμε το θέμα των πατινιών. Γιατί έχουμε όλοι μια κάποια εμπειρία. Να απαγορευτούν, λέει, στους ανήλικους τα πατίνια. Δεν θα πω εγώ αν είναι καλό, κακό, τι και πώς. Εγώ θα δώσω τα δεδομένα. Και τα δεδομένα στην πράξη, όχι τα θεωρητικά. Όταν είμαστε στο δρόμο ή όταν περπατάμε, δεν έχουμε δει πάρα πολλές φορές και ενήλικους, αλλά και ανήλικους. Και το χειρότερο είναι με τους ενήλικους που κυκλοφορούν χωρίς καμία προστασία το βράδυ, χωρίς φώτα, σε δρόμους ταχείας ενδεχομένως κυκλοφορίας και ήπιας κυκλοφορίας να είναι. Πάλι με τον ίδιο τρόπο το αντιμετωπίζουν. Και πολλά παιδιά που εντάξει, μπορεί να θέλουν να κάνουν και το χαβαλέ τους, μπαίνουν και δυο-δυο πάνω στο πατίνι. Πατίνια τα οποία είναι παρατημένα όπου να είναι και όπως να είναι. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να υπάρχει ένας κανόνας και για αυτό το κομμάτι. Δεν είμαι εγώ εκείνη που θα πει τι και πώς, δεν το έχω ψάξει το θέμα, αλλά αυτό που βιώνω, αυτό που ξέρω, είναι ότι στους δρόμους υπάρχει μια αναρχία, να το πω σε εισαγωγικά, σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των πατινιών, αλλά και το που αυτά τοποθετούνται όταν λήξει η συνδρομή. Νομίζω ότι με έναν τρόπο μπορούμε να το φτιάξουμε. Θα μου πεις από την άλλη, δεν έχουμε τις υποδομές ώστε να μπορεί κάποιος να κυκλοφορεί με πατίνι σε ένα τύπου ποδηλατόδρομο. Δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές έχω σκεφτεί ότι αν εργαζόμουν σχετικά κοντά με το σπίτι θα με βόλευε και εμένα να χρησιμοποιήσω το πατίνι. Δεν σε βλέπω να αντιδράσει, Άκη. Δεν μπορώ να σε καταλάβω γιατί.
1: Ζωή πατίνι ένα πράγμα,
0: Άσχετο ένα πράγμα. Εσύ τι λες για τα πατίνια? Δεν πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο?
2: Είναι λίγο επικίνδυνο.
0: Είναι λίγο επικίνδυνο και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπαίνουμε σε αυτή την ιστορία, ότι να σκεφτόμαστε πώς τέλος πάντων θα απαγορευτεί κάτι για να μην έχουμε αποτελέσματα τα οποία δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να τα έχουμε. Είμαι προσεκτική σε αυτό που λέω, το βλέπεις?
1: Οι ίδιοι κινδυνεύουν πιο πολύ που τα οδηγούν.
0: Ναι, μα αυτό είναι το ζήτημα. Το εσύ που είσαι μέσα στα μάξι, okay, εντάξει, αλλά το ζήτημα είναι να μην υπάρχει και με τα πόδια, βέβαια. Το ζήτημα είναι να μην υπάρχει τέτοιο θέμα. Για να το δούμε, παιδιά, και να μην το δούμε μόνο με το τι κάνουν οι άλλοι. Ας το δούμε με αυτό που κάνουμε εμείς. Και αυτό που γίνεται έτσι ευκολία και χαρά, να μην καταλήγει διαφορετικά. Λέω εγώ, περιμένω εγώ τα μηνύματά σας.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: καινούργια που έγινε συνέστημα. Ταξιδεύει στην Ελλάδα. Οικογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Οικογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι?
5: Ναι.
4: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου, γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού, γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
5: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
6: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησιά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3-19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ το.
11: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
12: Στην παρέα μας και στο δρόμο 89,8 να φτιάξει η διάθεσή μας, γιατί τα πάντα είναι θέμα διάθεσης κατά την άποψή μου, και όταν έχεις καλή διάθεση όλα τα αντιμετωπίζεις πιο όμορφα, πιο καλά, πιο γλυκά, αφήνεις και κάτι να περάσει. Όταν η διάθεσή σου είναι στραβή, όλα σου φαίνονται στραβά. Τσεκάρετε λοιπόν τη διάθεσή σας και εδώ είμαστε εμείς για να την ενισχύσουμε.

0: Γίνονται πολλά και εμείς θέλουμε να τα μαθαίνουμε όλα, σε όλα τα επίπεδα και για όλους τους λόγους. Είναι βέβαια και κάποιες φορές που αρκεί να μην ξέρεις τίποτα. Να είσαι στην ευτυχισμένη άγνοια. Γιατί όχι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αφήνεις ζητήματα της ζωής σου να τα χειρίζονται άλλοι άνθρωποι, χωρίς να παρεμβαίνεις και χωρίς να έχεις άποψη και χωρίς να έχεις και όρια και χωρίς να λες πολλά όχι και πολλά stop.
1: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
2: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
3: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
5: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
6: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
7: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
8: Ανασβήση Live.
1: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
2: ο διαγωνισμός κλείνει.
3: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
8: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
5: Και όταν παίξει,
6: πρέπει να είσαι έτοιμος.
8: Άκου το Αιγαίο.
5: Στείλε αμέσως.
6: Ζήσε τη βραδιά.
1: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
9: Η Altus Tequila. Η ultra premium tequila από 100%

0: γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ξύπνα! Ξύπνα!
3: Τι?
2: Ήρθε! Να παίξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novibet.
9: Ο δρόμος παρουσιάζει.
10: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
11: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
12: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
13: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
14: Ποιο ξυπνητήρι ρε παιδιά. Σερί ύπνος για πάντα.
15: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
16: Και επιστρέψαμε στην τρίτη μας ώρα για απόψε, στην ανάσα μετά τις 9 στον δρόμο 89,8. Και εσείς ξέρετε, σε όποια φάση και κατάσταση και αν είστε, επικοινωνούμε στο www.dromosfm.gr. Εύκολα, γρήγορα, απλά σε όποιο σημείο του κόσμου αυτό είστε. Και με όποια διάθεση. Η Μιράνια Τραγόμαλου, λόγια σας λέω μέχρι και τις 10.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, μπλοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα γραμμά.

0: ξυπνιστεί.
1: Εντάξει, έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα και στον πολιτικό στίχο γίνονται πολλά και θα τα πούμε αυτά εν καιρό. Το ζήτημα είναι να μπορούμε να διακρίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς συμβαίνει σε τοπικό, εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο, έχοντας διαφορετικές πηγές ενημέρωσης. Σας το λέω πάντα, να σας το πω και λίγο πιο απλά. Σκεφτείτε ότι είναι στον περίγυρό σας κάτι και έρχεται ας πούμε ο Άκης και σας λέει «Η Ράνια μου είπε αυτό ή η Ράνια έκανε εκείνο». Δεν θα πρέπει να έχεις και μια άλλη πηγή ενημέρωσης για το τι έκανε ή όχι η Ράνια? Γιατί να βασιστείς το 100% στον Άκη? Σου έχουμε, αγαπητέ μου, εμείς τυφλή εμπιστοσύνη. Δεν θα πρέπει να το τσεκάρω.
2: Αλλά κόσμε, ψαχτείτε λίγο, ρε παιδί.
1: Έτσι. Να ψαχνόμαστε. Αυτό είναι το ζήτημα. Για να σας δω να ψάχνεστε.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: ό,τι κάνουμε.
1: Έλα και πάμε τώρα να την πάρουμε την ανασούλα μας, να κάνουμε και τη βόλτα μας στην αυλή. Παίζονται πολλά στο δρόμο 89,8. Θέλω να τα γνωρίσετε όλα.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Το είπα και στον αέρα. Εγώ λέω, παιδιά, έχουμε πήξει εδώ ατάκες κορυφές. Τέτοια ατάκα δεν έχει
2: ξαναγίνει. Εγώ ξέρω.
3: Τι θα ακούσω τώρα, τι θα ακούσω.
1: Την είπε λοιπόν στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου.
2: Ξέρω ποιος.
1: Ο
2: Άδωνης.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το λέω αυτολεξή. Δεν αλλάζω ούτε κόμμα. Ο κύριος Νόλαν το έχει παρακάνει. Είναι από τις μεγαλύτερες ατάκες που έχουν ακουστεί παγκοσμίως. Ο κύριος Νόλαν το έχει παρακάνει. Εντάξει, ήταν φανταστικό.
2: Και κάπου πώς το έδωσες,
1: Εγώ το έδωσα διότι στην Αργεντινή που θέλανε να βγάλω έναν ουρολόγο.
2: Όχι υπέροχο.
1: Και βγάλαν τον ουρολόγο.
2: Από τα ωραιότερα σκηνικά που έχω δει.
3: Αυτό με τον είναι ωραίο. Ουρολόγο,
2: και ουφολόγο. Αλλά το ύφος του τύπου, αφού το ρωτάνε.
1: Για τα ούφο κάτι.
2: Για τα ούφο και τα λοιπά, ξέρετε. Είμαι ουρολόγο.
1: Ουρολόγο.
2: Και μένουν άγαλμα οι παρουσιαστές. 30 δευτερόλεπτα δεν ξέρω τι να πούνε και γυρνιούνται. Υπέροχο.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
5: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
4: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
5: Μία νύχτα.
4: Χιλιάδες φωνές.
5: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
4: Μην το χάσεις.
5: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
7: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
6: Και από communication skills?
7: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
6: Ηγετικά προσόντα?
7: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
6: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
8: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
9: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
10: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novibers.
11: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μάιος. Και στην πολυκατοικία μας όλα αλλάζουν. Διώχνουμε τα χειμωνιάτικα κατάλοιπα, γιατί τι τα θέλουμε πια. Βγάζουμε τα τραπεζάκια έξω για να λιάσουμε τις ψυχές μας και φυτεύουμε λουλούδια στα μπαλκόνια. Για να ανθίσει και η διάθεσή μας μαζί τους. Αλλά ξέρετε τι δεν αλλάζει ποτέ? Εμείς. Οι φωνές μας στα μπαλκόνια, τα γέλια μας κάθε απόγευμα, κάθε διαμέρισμα και από μια ιστορία, κάθε όροφος και ένας μικρός κόσμος που, όσο και να αλλάζουν οι εποχές, μένει πάντα ζεστός. Γιατί εδώ, στην πολυκατοικία της Μαρίας, δεν περιμένουμε το καλοκαίρι. Το έχουμε μέσα μας.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού.
12: Καθημερινά, 4 με 7 το απόγευμα.
0: Στον δρόμο. 89,8.
6: Αχ! Αχ, όχι τώρα ρε παιδιά, κατεβάζω τα καλοκαιρινά.
0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
13: Αθήνα, Ελλάδα
0: και σε όλο το πλανήτη.
14: Οκ.
0: Αυτό Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.
13: Άκου τώρα να δεις πού θα σε πάω. Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα ή Βερολίνο. Σε μία λοιπόν από αυτές τις πόλεις της Ευρώπης θα πας 4 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Εσύ θα επιλέξεις σε ποια και θα πάρεις και μαζί σου εκείνον που εσύ θα θέλεις. Γράψτε λοιπόν δρόμους, αφήστε κενό. Τη λέξη ταξίδι, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτά και τα SMS για να διεκδικήσετε και να κερδίσετε το ταξίδι του δρόμου 89,8 με την υποστήριξη του Mazi Travel.

0: Με αυτά και μετά αλλαγήξαμε την τελική μας ευθεία. Δεν έχει άλλο και εσείς ξέρετε, ό,τι και αν κάνετε, σωστό ή λάθος, να φροντίσετε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας, θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Το ραντεβού μας είναι για αύριο, ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου και μέχρι τότε, φίλοι μεγάλο, γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
1: Νούμερο 4.
2: Πες μου

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
1: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή.

0: Κίτης. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
2: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτός ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Καλωσορίζουμε τον Βρασίδα,
2: λοιπόν, Βρασίδα μας,
1: ο οποίος μας λέει την εξής ιστορία. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, λέει, η γυναίκα του έφυγε για την Κρήτη. Βρήκε λοιπόν την ευκαιρία αυτός να καλέσει τα φιλαράκια του και να κάνουν μια μάζοξη πάρτι, ας το πούμε.
2: Ωραίο,
1: έτσι, λέει,
2: πολύ καλό.
1: Χωρίς να το έχει πει στη γυναίκα του όμως.
2: Όχι, τόσο ωραίο.
1: Έχει μια παρένθεση, λέει εδώ πέρα, η γυναίκα του δεν θέλει καθόλου τέτοια πράγματα σπίτι. Έχει μανία με την καθαριότητα. Και δεν θέλει καθόλου να μπαίνουν άλλοι μέσα. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία.
3: Μπράβο.
1: Τα μαζέψαν όλα.
2: Κάλυψε τα ίχνη του.
1: Ναι, ναι, τα πάντα, γιατί δεν είχε πει τίποτα και ούτε τη είπε όταν γύρισε. Αλλά την Δευτέρα ανακαλύπτει κάποια ποτήρια τα οποία ήταν ξεχασμένα σε μια γωνία του κήπου.
3: Όχι, ρε να πάρει.
1: Ήταν ποτήρια με ένα μπουκάλι. Δεν τη έχει πει την αλήθεια. Λέει, αποκλείεται να είναι από μένα. Προσπαθεί να βρει.
2: Πώ είναι καλύτερο να πει, είσαι τρελή, δεν έκανα πάρτι. Απλά μια γκόμενα έχω. Μήπω το πάρει πιο ελαφρά αυτό.
3: Αχ, Παναγία μου, έρχομαι στη δυσάρεστη θέση να συμφωνήσω μαζί σου. Ειλικρινά, πες ότι έχει σχέση, ρε.
1: Μην ανησυχείς, δεν μπαίνει κανένας.
2: Τίποτα.
3: Ναι. Μόνο μία. Μόνο μία.
1: Η οποία πολύ καθαρή.
2: Βγάζει τα παπούτσια της, όχι μόνο τα παπούτσια της. Βγάζει όλα τα ρούχα της.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
6: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
5: Και από communication skills?
6: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
5: Ηγετικά προσόντα?
6: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
5: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
7: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
8: Άκουσες το Αιγαίο της ανασβήσει στον δρόμο 89,8.
9: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
10: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
4: Στείλε SMS στο 54301.
11: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
12: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
13: Στον άνεμο πήρες τα κλίματα από το Αιγαίο.
4: Αναβήσει live στο ΆΚΑ.
8: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
9: ο διαγωνισμός κλείνει.
8: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
4: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
8: Και όταν παίξει,
12: πρέπει να είσαι έτοιμος.
4: Άκου το Αιγαίο.
8: Στείλε αμέσως.
12: Ζήσε τη βραδιά.
8: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Τις 9.30 ακριβώς.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
0: Μία νύχτα.
1: Χιλιάδες φωνές.
0: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
1: Μην το χάσεις.
0: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Η Altos Tequila. Η Ultra Premium Tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική. Στική Άλτος Παλώμα, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Άλτος Παλώμα, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
3: Κάθε όνειρο έχει έναν προορισμό.
4: Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε, πού θα πήγαινες?
5: Ήρθε η στιγμή να μην το φαντάζεσαι απλά, αλλά να το ζήσεις.
3: Γιατί αυτό το ταξίδι δεν έχει όρια.
4: Για πρώτη φορά, ένας διαγωνισμός που αλλάζει τα πάντα.
5: Ρώμη, Βουδαπέστη, Βαρκελόνη, Πράγα, Μιλάνο, Κρακοβία, Λισαβόνα, Βερολίνο.
3: Το ταξίδι το διαλέγεις εσύ.
0: Για πρώτη φορά, ο Δρόμος 89,8 σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις τον προορισμό που επιθυμείς.
1: Στείλε τώρα μήνυμα γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι στο 54301.
0: Η κλήρωση θα γίνει ζωντανή. Στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 22 Μαΐου.
3: Μπες τώρα στον δρόμο 89,8 και δήλωσε συμμετοχή. Το ταξίδι σου ξεκινά εδώ.
0: Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr με την υποστήριξη του Μαζί Travel. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Το είπα και στον αέρα. Εγώ λέω, παιδιά, έχουμε παίξει εδώ ατάκες κορυφές. Τέτοια ατάκα δεν έχει
2: ξαναγίνει. Εγώ ξέρω.
3: Τι θα ακούσω τώρα, τι θα ακούσω.
1: Την είπε λοιπόν στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου.
2: Ξέρω ποιος.
1: Ο
2: Άδωνης.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Ναι.
1: Το λέω αυτολεξί. Δεν αλλάζω ούτε κόμμα. Ο κύριος Νόλαν το έχει παρακάνει. Είναι από τις μεγαλύτερες ατάκες που έχουν ακουστεί παγκοσμίως. Ο κύριος Νόλαν το έχει παρακάνει. Εντάξει, ήταν φανταστικό, ήταν φανταστικό.
2: Και κάπου πώς το έδωσες, κάπως το έδωσες.
1: Εγώ το έδωσα διότι στην Αργεντινή που θέλανε να βγάλω έναν ουρολόγο.
2: Όχι υπέροχο.
1: Βγάλα τον ουρολόγο.
2: Από τα ωραιότερα σκηνικά που έχω δει.
3: Αυτό με τον είναι ωραίο. Ουρολόγο
2: και ουφολόγο. Αλλά το ύφος του τύπου, αφού το ρωτάνε.
1: Για τα ούφο κάτι.
2: Για τα ούφο και τα λοιπά. Ξέρετε, είμαι ουρολόγο.
1: Ουρολόγο.
2: Και μένουν άγαλμα οι παρουσιαστές. 30 δευτερόλεπτα δεν ξέρω τι να πούνε και γυρίζονται. Υπέροχο, υπέροχο.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
2: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
4: Τότε, τώρα, άνοιξε ο διαγωνισμός.
5: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
6: Στείλε SMS στο 54301.
7: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
8: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
9: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
10: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
11: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
12: ο διαγωνισμός κλείνει.
13: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
14: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
15: Και όταν παίξει,
16: πρέπει να είσαι έτοιμος.
17: Άκου το Αιγαίο.
18: Στείλε αμέσως.
19: Ζήσε τη βραδιά.
4: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά.

αγγίσει για καλά τον εαυτό μου. Ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε τραγούδι.

0: καλή. Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
9: Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δες το σύγχρονο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Είστε σχιζοφρένιες, το ξέρετε.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: ας πέθαινα.
1: Όλοι πέσουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.